0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: ένα ακόμα πρωινό τα πουλάκια τσίου τσίου υποδέχονται την καινούργια μέρα. Η φύση ανοίγει τα πουπουλά ένα πέπλα των λουλουδιών τζι για να υποδεχτεί τη φύση και μέσα η υπόλοιπη πρωινή ήχη. Καημέρα μωρό μου. Όλα είναι έτοιμα για μία ακόμα Δευτέρα. Εμετούλης, αμέ αμέ, τον ξεχάσαμε. Σποτάκι, αμέ αμέ, αμέσως μετά τον Εμετούλη.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε Ζήο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι γαλιτό, φραπουτσίνο.
0: Ναι. Δευτέρα. Του σημαρίδι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει με το χαλί. Δευτέρα, λέει ο άλλος. Του σημαρίδι να με φέρει μια ξάδερφη. One. Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός, ό,τι Δευτέρα είναι αυτή. Καρφωτή μετά την πρώτη και καπάκι νεκρά, γιατί δεν θα προχωρήσετε άλλο για τις επόμενες 3 ώρες, αλλά τουλάχιστον να μην θυμόσαστε, να μην ξεχάσετε πώς λειτουργεί το manual. Όσοι δεν το έχετε στο αυτόματο, βέβαια τα περισσότερα αγοράκια το έχουμε στο αυτόματο, πρωί πρωί πετάγεται από τη νεκρά που είναι όλο το βράδυ. Αντιμετωπίζει τον κόσμο με κέφι και ενθουσιασμό. Φωνάζει από μέσα μας η φωνούλα, η ερωτική. Μπαίναμε, χώνομαι. Μπράβο αγορίνα μου. Και μετά από λίγο αρχίζει τα βρυσίδια. Μη με πας πάλι στην τουαλέτα. Δεν αντέχω να βλέπω το μπιντέ. Μη το κάνεις αυτό. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό αντιμετωπίζουμε την έναρξη μίας ακόμα εβδομάδας. Γιατί να τη Δευτέρα. Help, συμμορίνα. Έχει έρθει μέσα στη μούρη μας. Και όχι μόνο η Δευτέρα, έχει έρθει και ο Μάη. Τέρμα πια ο Γαπρίλιος. Τώρα έχουμε τον γάνιε της γειτονιάς των μηνών. Ο Μάιος μας έκανε κάποιες εκπλήξεις. Αχ, γαμώτο, μας έκανε λίγο κρύο. Θυμόσαστε που το έθιμο ήταν να βγούμε έξω και να τον επιάσουμε το Μάη. Η μισή τον επιάναμε για να τον εζεστάνουμε, η άλλη για να μην ψοφήσει. Υπήρχε ένα ποσοστό που δεν έπιανε καν το δικό του, αλλά οι περισσότεροι δεν τον επιάσαμε φέτος. Φέτος τον εψάξαμε και είναι η ίδια ιεράρχηση και πάλι. Άλλοι των δικών τους, άλλοι αλλωνών. Αλλά όπως και αν αισθάνεστε για αυτόν τον μήνα, είστε ηλίθιοι, είστε κατεστραμμένοι, να πούμε, είστε βλαμμένοι του κερατά, γιατί να τι κάνουν τα πλαστικά καλαμάκια. Είδατε, ρουφάτε από το καλαμάκι, να πούμε, και έρχεται ο Μάιος και σου λέει: κάτσε ρε φίλε, να μπορώ, σου κάνω εγώ ένα κρύο. Δηλαδή τόσα πράγματα να ρουφήξετε, το καλαμάκι βρήκατε. Και πού είναι αυτά τα χάρτινα που εξαφανιστήκανε? Δεν σώζουμε πια τον πλανήτη. Δεν στραβοτσουτσουνιάζετε τη μύτη σας κάθε φορά που είναι να πιείτε από το καπάκι αυτό, από το νεράκι. Πού είναι σαν να σας κάνει fingering όλο το καπάκι, το οποίο είναι και οξύμορον τουλάχιστον. Πάτε να πιείτε νερό, είναι το ιγμόρι από μέσα και λέει: όχι, μη με παραβιάζεις άλλο, σταμάτα. Κάτι τέτοια πραγματάκια, τι να σας κάνουμε, πρέπει να υποδεχτούμε τη Δευτέρα. Πόσο μπορεί να βγει. Οπότε σας υποδεχόμαστε και εμείς τη Δευτέρα. Σχετικά καλή μέρα τώρα, είναι η πρώτη εργασάιμη, ήταν μετά από τριήμερο. Όσοι ζείτε σε εποχές Πασόκ έχετε κολλήσει και 3-4 μήνες, θα τα ξαναπούμε Σεπτέμβρη. Όπως και αν έχει, η Δευτέρα που είναι γνωστή εφαψίας πάει και ολοτρίβεται. Ολοτρίβεται πάνω στο. Δεν του κάνει και τίποτα άλλο. Στο Σαββατοκύριακο, να πούμε, έχει μείνει μια επίγευση. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με Bar Woman. Δηλαδή, έχει τύχει να φασώνω την Bar Woman και να φεύγω με μια υπέροχη γεύση πορτιέρι μετά. Ένα παράξενο πράγμα που θέλω να το αποφύγω και στις αναμνήσεις μου. Δεν τη θέλω αυτή την Bar Woman πάρα πολύ. Με τον πορτιέρι, μια χαρά είχαμε περάσει με το παιδί. Άλλαξε και καριέρα αργότερα, από θαλαμοφύλακας έγινε και αυτός Bar Woman. Αλλά τέλος πάντων είναι δικές μου ιστορίες αυτές και δεν θέλω τώρα εξ αρχής να τις λέμε. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Να σάμα τη σάμα πάτε παραπέρα. Εδώ που είσαστε. Είναι με απόστροφο. Τη βάζουμε την απόστροφο. Τόσα πράγματα μπαίνουν. Να μην βάλουμε και την απόστροφο. Δηλαδή βάλτε και αυτή, μπορεί κάπου να σας χρειαστεί. Είναι ακριβώς η ίδια λογική που οι γυναίκες κυκλοφορούν με εκείνες τις τσάντες μαγικό μπαούλο του Sport Billy. Βέβαια τις κακίζουμε εμείς, λέμε μωρό μου, γιατί το παίρνεις όλο αυτό το πράγμα, δεν χωράει στο αυτοκίνητο, πρέπει να το βάλουμε στον κοτσαδόρο. Εντάξει, τα καινούργια τώρα τα τρέιλερ από πίσω θέλουν να βγάλει άλλη πινακίδα, αλλά πού να την τρέχει. Αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε όταν τυχαία θα χρειαστείτε ένα κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, μία κουρτίνα μπάνιου, τέσσερις παντόφλες, πέντε βατραχοπέδιλα. Ποιος είναι ο τσουτσουπέδιλας, να πούμε, που βάζει και πέμπτο. Τότε εκείνη θα ανοίξει την τσάντα της, θα βγάλει από μέσα αυτό που ζητήσατε και να, είδες, όλα χρειάζονται. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για την έναρξη της εβδομάδας. Α, παιδιά, είναι Δευτέρα. Κάνει μια παράξενη έτσι θερμοκρασία. Σήμερα δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει ακριβώς. Θεωρητικά θα έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι είχε τις άλλες μέρες. Τώρα αύριο μεθαύριο θα κάνει 45-48. Είναι εκεί πέρα που το ποπουλίνι σας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, να πούμε, στην καθημερινότητα. Τη μία τουρτουρίζει, την άλλη θα είναι γιωμάτο, θα στάζει από τον αφιένα μέχρι κάτω. Όταν ακούτε το πλουφ, πλουφ, πλουφ, πλουφ, πλουφ, πλουφ, πλουφ, γιατί κάνει echo. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό αντρικά. Σηκώθηκα πρωί-πρωί αντρικά, να πούμε, όχι αηδίες. Έβαλα καλτσούλες, κοιμάμαι πάντοτε χωρίς τις κάλτσες. Παλιότερα ήμουνα χωρίς το βρακί. Αλλά χίλιες φορές να σου μικραίνουν τα δάχτυλα, παιδιά. Δηλαδή είναι ξεφτελισμός αυτή τη Δευτέρα. Ναι, ναι, πούσι μωρί. Έβαλα καλτσούλες, έβαλα το πουλοβεράκι μου. Και αντρικά, να πούμε, αντιμετωπίζω τη θερμοκρασία και λέω τι ωραία, βάζω και φανελίτσα μέσα από το βρακάκι. Αντρικό τώρα, όχι αηδίες. Συν 40% περισσότερη τριχοφυΐα, να πούμε, στην πλάτη. Το 70% της οποίας δεν είναι και κάποιος μαδάει. Μη μαδάτε. Φτιάχνω τον λεγαλικό μου λεκαφέ. Βουτάω αντρικά μέσα ψωμάκι με βουτυράκι, κάνοντας και το χαρακτηριστικό εγώ. Δηλαδή δεν έχετε δει πρωταγωνίστρια πορνό? Αυτές λογικά πρέπει να τις περνάνε, παιδιά, από casting. Αλλά με εναλλακτικά μέσα. Γιατί εντάξει, το πλαστικό, το καλαμάκι, το ρουφάς. Αν δεν έχεις δείξει το πάθος, να πούμε, που δείχνουμε όλοι για να μην στάξει ο καφές με το βουτυράκι προς τα κάτω και αρχίζουμε και κάνουμε. Δηλαδή αυτό είναι παλαβά σεξ. Αφού το εγώ δεν είναι ότι πεινάω, για τη συνέχεια της ονείρωξης το κάνω, να πούμε. Και έφτιαξα αυτό το γαλλικό μου τον λεκαφέ για του λόγου το αληθές. Μισό λεπτάκι στην υγειά σας. Δεν κάνει, λέει, με καφέ, αλλά. Δηλαδή, προσπαθώ να βγάλω και άλλο χρώμα στο βράκο, να πούμε, αλλά για ευχές μου έχουν πει ότι δεν κάνει. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 4-5 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας. Δευτέρα, ναι, ναι, μια Δευτέρα. Θες να συστηθείτε, γεια σου. Είμαι η Δευτέρα. Πούσου μωρή να μου. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό λοιπόν το παράξενο, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, την ταυτότητα της ημέρας. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα. Νιανιά. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί εδώ. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Έχω πατήσει και σκατθήν, θήν, θήν. Οπότε είναι τυχερό και το 3 και το 13. Σήμερα γιορτάζουν γλυκάκια. Πάμε στα γλυκάκια κατευθείαν. Η Μόνικα. Έλα μωρή αρρώστια, Μόνικα. Να το ξανα... να της δώσουμε ένα φυλάκι. Έλα η Μόνικα. Αναφερόμαστε στη φίλη μας τη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία γιορτάζει σήμερα. Την πάρουμε ένα τηλέφωνο μετά. Τώρα είναι και πρωί, είναι και 100 χρονών, αλλά δεν μας νοιάζει. Για πάντα στην καρδιά μας εκείνο το μπανάκι που πήρε όταν έπαιζε την Κλεοπάτρα μέσα σε γάλα γαϊδούρας και έμπαινε το ποπουλίνι, να πούμε, μέσα στο λευκό αυτό παράξενο μπανιερό υγρό. Τώρα τόσο γάλα γαϊδούρας νομίζω βοήθησε και το συνεργείο διπλαδρία. Σαν γαϊδούρια ήταν όλοι, να πούμε, από πάνω. Άμα δείτε, τρεμοπαίζει η κάμερα λίγο. Αλλά τέλος πάντων, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Μόνικα. Η Μόνικα, η οποία έχει και τα παρατσούκλια της, έχει αυτό το Φίσαρ Μόνικα, που πάει να πει ότι ουσιαστικά, αν το πείτε σαν μουσικό όργανο, είναι ok. Αν το πείτε σαν προστακτική, πάει να πει ότι σας έχει τρελάνει στο Ρούφαρ Μόνικα και θέλετε κι εσείς λίγο να ανασάνετε, να πάρετε αέρα, να αλλάξετε λίγο χρώμα από στρουμφάκι. Θα τα δούμε αυτά. Γιορτάζει και η Πελαγία. Έλα μωρή αρρώστια Πελαγία. Να βάλουμε και την Πελαγίσα. Βάλτε όλοι μαζί να πούμε. Αναλόγως τώρα τι γεύση θα σας βγάλει το καλοκαίρι τουρίστρια. Και ο Πελάγιος. Α, παράτα μαζε καραγκιόζι να μου. Δεν βλέπεις τόση ώρα ο Πελάγιος. Εδώ έχουμε να πούμε τη μία τη... Γλυφόμαστε μόνοι μας και την άλλη τη... Έτσι λίγο για την τεκίλα, άμα δεν έχει το καλοκαίρι. Πετάγεται και ο άλλος ο Πελάγιος. Ποιος είσαι ρε καραγκιόζα, ο Πελάγιος. Πόσο μωρή και εσύ, Δευτέρα θα είσαι, ποιος ξέρει. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Αυτούς πραγματικά θα τους χαιρετήσουμε. Είναι οι μόνοι μάγκες από τα σώματα αυτά τα, που έχουν ποπό και τσουτσού μαζί, αυτά τα ασφαλείας. Και είναι και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Του κανονικού εκείνου του Ρίγκαν. Γιατί είναι δύο πόλεμοι των άστρων. Αυτό δεν το ξέρω βέβαια, αλλά αν είναι του R2D2, τον οποίο το συμπαθούμε πάρα πολύ, και το C3PO. Ο C3PO είναι σαν γκρίνια της συντρόφου σας στο Fast Forward. Γιατί το δεν κατέβασες πάλι τα σκουπίδια, ενώ προχθές μου δεν με είδες εμένα που τις μίλαγες της Αλήνης και τα... Το ίδιο ακριβώς είναι και ο C3PO. Είναι στο πιο γρήγορο. Γι' αυτό μαγκωνόμαστε όσοι βλέπουμε τον πόλεμο των άστρων. Χαιρετίζουμε τα παιδιά και ιδιαίτερα τον φίλο μας τον Τζουμπάκα, ο οποίος είναι η πραγματική επιτομή πρωταγωνιστή πορνό της δεκαετίας του 70 και του 80. Η τρίχα να πούμε να μην βλέπει μέχρι και τα φρύδια να χρειάζεται να τα χτενίσει στην άκρη για να δει το ερεθισμένο βλέμμα του συντρόφου, ενώ παράλληλα διάγει συνεχώς ό,τι και να θέλει να επικοινωνήσει. Το επικοινωνεί με μια οργασμική έτσι έκφραση. Και γαργάρα μαζί. Ρούφα αρμόνικα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα το 589. Έλα μωρή αρρώστια 589. Θα συνέρθει στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας. Εδώ μαζευτήκαμε κάμια δεκα στο Τολέδο. Πίτσα, σύνοδος. Που θα καταδικάσει τον αριανισμό και θα εισάγει το σύμβολο της πίστος, τον Φιλιόκβε. Αυτό το Φιλιόκβε θα κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα και θα γίνει η Ανατολική Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία. Έχει κι άλλη μία να πούμε πιο κάτω, άμα πάτε δεξιά. Στην καντίνα του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη, αριστερά στο Σουβλατζίκο θα το βρείτε. Το Φιλιόκβε μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είναι από το Φίλε και το Κβε, δηλαδή γιος και. Εμείς το ξέρουμε αλφα και. Και σταματάει σαν παίζαμε ζώο φυτό πρόσωπο πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με το από πού εκπορεύεται ο φίλος μας ο Τζίζους. Γιατί εμείς λέμε ότι εκπορεύεται εκ του πατρός, και οι Φιλιόκβε, να πούμε αυτοί παράξενοι άνθρωποι, λένε και του Ιού. Άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα να πούμε, και έγινε ολόκληρο νταβαντούρι για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό το... Θυμόσαστε, εσύ τι ψηφίζεις, κουκουέ μου λου. Εσύ, κουκουέ λου μου. Πώς και έτσι, έτσι και πώς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, πάνω κάτω είναι εκεί το πρόβλημά τους. Λοιπόν... Για να δούμε τι άλλο θα γίνει. Το 1941, μια μέρα σαν σήμερα, ο φίλος μας ο Αδόλφος... Μάλλον ο φίλος τους, ο Αδόλφος, γιατί είναι πολύς κόσμος τώρα, βάζουν και τις γραβάτες του, έχουν και διάφορα πράγματα, έχουν συνεντεύξεις. Θα εξυμνήσει την Ανδρεία των Ελλήνων. Την ψάχναμε κι εμείς να πούμε, αλλά την εξύπνησε, και μετά θα τον εξυμνήσουμε κι εμείς. Ξεκινώντας από κάτι Τσολάκογλου και καταλήγοντας σε κάτι μουσάτες, να πούμε, μεσήτριες Θεού, οι οποίες τον υποδεχτήκανε πάρα πολύ ωραία. Και πάντοτε είχαμε παράξενους φίλους, παιδιά. Δηλαδή, αυτοί που μας λένε τα κοπλιμέντα. Είναι λίγο παράξενη τώρα, είτε 1941 είναι, είτε 2026-25. Είναι... Το δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Να, από εκεί ο Μίτσος. Χαχα, έλα ρε Γιώργο, εσύ είσαι. Το ίδιο πράγμα, σε ιστορικό γεγονός. Γιώργο, εσύ είσαι. Το ίδιο πράγμα, σε ιστορικό γεγονός. Τι άλλο θα γίνει έτσι, πατάμε το

Κωστού Δευτέρου Ορόφου του Ράδιου Μεγάρου, του κινητού στούντιο του Athens Free Radio, το οποίο κάθε βράδυ είναι νυχτοπούλι. Γιατί το πρωί, να πούμε, έχει φως. Τη βλέπει την άλλη τη σαύρα πως είναι, να πούμε. Είναι λίγο προβληματικό. Οι φίλοι παντρεμένοι το καταλαβαίνετε. Και κάνει αυτόν τον καταπληκτικό ήχο. Ένα κελάρισμα, ένα ερωτικό κάλεσμα. Δεν σας κάνω πλάκα. Και το 1991 θα κερδίσει η Κάρολα. Πού σε μωρή Κάρολα. Ήταν μικρή, ήταν καρολάκι. Μετά μεγάλωσε. Θα κερδίσει με το τραγούδι Von God Aven Storm Wind. Αποκλεισμένη από μια θύελα. Α, παράτα μας μωρή ηλίθεια να πούμε. Δηλαδή, καν το αληθοφάνειες. Αποκλεισμένη από μια νταλίκα, ξέρω εγώ, στον Κηφισό, που δίπλα. Και εσείς αποκλεισμένος κάπου στα Τρίκαλα, γιατί έχει φτάσει κίνηση. Έτσι, ναι. Το σημαντικό δεν είναι αυτό με την Καρόλα και την κάθε Καρόλα, να πούμε, που έρχεται στη ζωή μας, στο διάλο. Αλλά είναι ότι θα στείλουμε εκείνη την χρονιά το πενταμελέ συγκρότημα. Θα πάει ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Σοφία Βόσου. Ήτανε δύο αυτοί, αλλά η Σοφία δεν είχε χάσει τα κιλά του Πάσχα. Με το τραγούδι Άνοιξη, το οποίο μας έχουν μείνει οι στίχοι παραπαραπαπαραπαραπαπαμ. Δηλαδή στο ραμ παμ παμ παμ δεν μας έπιανε πολύ, δεν μας τάχνε στο γυρά. Αλλά στο παπάρα, να πούμε, μας άγγιζε. Μας θύμιζε αυτό το ψωμάκι μέσα το βουτυγμένο στο λάδι της σαλάτας. Δεν άγγιξε όμως πάρα πολύ τους Ευρωπαίους. Ενώ βγήκε ο Ανδρέας και έπαιζε πιάνο υπό σχήματος κιθάρας. Τι άλλο να κάνουμε, ρε, να πούμε. Έπρεπε να βγει πιθανώς να γυρίζει και πιατίνια πάνω σε τίποτα ξυλάκια. Να χοροπηδάει, να πούμε, πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά παπάρα, παπάρα, παπάρα. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, μπορείτε τώρα, αν τραγουδήσετε τους στίχους και στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, 5-6 θα γυρίσουν. Λοιπόν, μας τέλειωσε το χαλί. Παπάρα, παπάρα, παπάρα, πολύ εύκολο. Θα το κάνω εγώ να συνεχίσει. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Θα γεννηθεί το 1655 τώρα, μεθαύριο, καθώς είμαστε σε αυτή τη μαζική πορεία, ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν. Βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί. Νομίζω 1655 ξεκινάμε να καίμε και μάγισσες. Βιβλιαράκια τα καίμε κατά καιρούς, να πούμε, γιατί μαζεύονται πολλά στη βιβλιοθήκη. Ο Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη. Έλα μωρή άρρωστια Κριστοφόρη. Νομίζω τον έχουμε βρήσει αυτό, να είναι το επώνυμό του. Το έχουμε βρήσει όλοι. Δηλαδή, Μπαρτολομαίο, χίλια συγγνώμη. Αλλά είναι λίγο προβληματάκι. Δηλαδή και την Παναχαϊκή την έχετε βρήσει όλοι. Και δεν είστε καν φίλαθλοι, να πούμε. Είναι ο φίλος μας ο Ιταλός οργανοποιός, ο οποίος θα λέγεται ότι εφήβρε το πιάνο, το κλειδοκύμβαλο. Αυτά τα καθαρεβουσιάνικα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κλείδο, κύμβαλο. Αν βάζετε το κλείδο με ωμέγα, αλλάζει όλο. Γίνεται πιο χάιδο από ποτέ. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι το 3 και το 13. Έχει κάτι ενδιαφέροντα. Όχι πάρα πολύ. Να, το 1519, παραμεθαύριο δηλαδή, θα πεθάνει, παιδιά, ο Λορέντσο ο δεύτερος, ο Ντεμεντίτσι. Πού σου ρε. Βάφεσαι. Εσένα βρίζω. Ήθελα να βρίσω λιγάκι παραπάνω, να πούμε, τον Κριστοφόρη. Όχι ρε, πέθανε ο Λορέντσο ο δεύτερος, ο Ντεμεντίτσι. Πού σου γάμου, δεν πρόλαβα. Και πήγα κατευθείαν και αγόρασα ο Βλάκας το τρίτο, να πούμε, το οποίο δεν παίζεται κιόλας. Δεν τελικιάζει αυτό το παιχνίδι. Ήταν ο κυβερνήτης της Φλωρεντίας, στον οποίο θα αφιερώσει ο φίλος μας ο Νικολός, ο Μακιαβέλης, ο οποίος δεν μπορεί να τον κάνει συμπερασματικό με την καμία, γιατί γίνεται ο Νικολάρας ο φίλος μας, να πούμε, και δεν ξέρεις, είναι Νίκος, έχει ένα τεράστιο πίστεο, να πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είχε γράψει ένα βιβλιαράκι εκεί πέρα που λεγόταν ο Γεμόνας. Μια πραγματεία, τέλος πάντων, έτσι παράξενη, την είχε αφιερώσει εκεί πέρα στο Λορέντσο, να πούμε. Και ήθελε να φτιάξει ένα εγχειρίδιο προς τους ηγέτες, ο φίλος μας ο Νικολό. Τους έβλεπε από τότε, να πούμε, συνήθως ήταν όλοι μπετόστοκοι, ηλίθιοι και τα λοιπά, για να μπορούν να ηγηθούν. Γιατί αλλιώς, άμα έχεις όλα στα σφρένας, δεν πας, παιδιά, να μπεις μπροστά στο κάρο. Πρέπει να είσαι ηλίθιος,
πιο ηλίθιος, να βρεις κι άλλους να σε ψηφίζουν. Τέλος πάντων, τότε δεν τους ψηφίζανε. Αλλά ήταν, η ηλιθιότητα ήταν πάνω από το.

στον αέρα. Και τους έφτιαξε κάτι, ένα βιβλιαράκι με αποθεύματα. Πώς είναι τώρα ευλογημένη καλημερίτσα, καταπληκτική βδομαδούλα, μπήκε ο Μάης, ποιος βγήκε στη θέση του κτλ. Και τους έβαλε να πούμε, θα ξυπνάς το πρωί, θα ξύνεις τα τέτοια, δεν θυμάμαι τι ξύνουνε να πούμε, θα τους είχαν μείνει και τίποτα λίπια. Πάνω στα πιατίνια που τρώγανε να πούμε, γιατί τρώγανε με χρυσά κουτάλια, οι άλλοι τρώγανε ο ένας τον άλλον, έχουμε περάσει ωραία. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί πάνω κάτω και πέρα δόθε. Έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή, νομίζω 25 λεπτών. Καλά είναι τα 25 λεπτά. Εγώ την κάνω πάντοτε αυτή την εισαγωγή την 25 λεπτή, ειδικά με τα παρακάλια. Μου βγαίνει καμιά ώρα μαζί, το βάζω όλο μαζί στο λίμα ερωτοτροπία. Χαλαρώνω, καπνίζω άνετα. Και ας μου πήρε μια μισή ώρα. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, η δική σας η Δευτέρα. Να, ο φίλος. Α, είπα Δευτέρα. Πού σου μωρή. Χίλια συγγνώμη, Βασίλη μου, δεν πήγαινε για σένα. Ο οποίος μας λέει ο Βασίλης, καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Πρωινή συνήθεια και αρρώστια, Αλέξανδρε Πέτρακα. Μετά από μια κουραστική εβδομάδα εκτός Αθηνών, τον ξεζούμισα, ρε. Τον ξεζούμισαν οι μπουρτζόβλαχος. Μη βγαίνεις, ρε Βασίλη μου, και εσύ εκτός των συνόρων. Σε λίγο καιρό η πόλη κράτος θα είναι και πάλι ένα γεγονός. Τώρα τις λέμε έξυπνες πόλεις των 5 λεπτών, των 10 λεπτών. Δηλαδή, βάλε να πούμε και για μας τους προώρους. Τα εφταμινίτικα εννοώ. Τις πόλεις των 2 λεπτών, του 1 λεπτού. Τις πόλεις pocket. Είναι εκεί στο pocket που βάζουμε το χέρι μας να πούμε και. Χαχα, ωραία είναι. Και ένα εξίσου κουραστικό τριήμερο, λέει, ξεκίνησα πάλι τη ρουτίνα του φτωχού Γιωσιμίτσου. Εδώ στα συνηθισμένα και γνώριμα λιμέρια, περιμένω να ακούσω τι άρθρα μάζεψες αυτές τις μέρες ανάπαυλας. Αυτό έκανα συνέχεια, Βασίλη μου, μάζευα άρθρα. Δηλαδή, είναι λίγο παράξενο να βγαίνει στον άκρη, λες, για και τη μαμά του στο τέλος. Πρέπει να βάλεις και το. Άμα βάλεις τα, δεν καταλαβαίνουν την αττική σύνταξη, εμένουν να πούμε πάνω στην ανατομική λεπτομέρεια της μαμάς τους. Ανταλλάζεις πληροφορίες και κάτι τέτοιο είναι άσχημο. Μπας και φτιάξει λίγο η διάθεση, λέει Αλέξανδρε Πέτρακα, έχει στεναχωρηθεί ο Βασίλης. Αμ' έτσι είναι τα ξεζουμίσματα, Βασίλη. Τι είσαι, κανένας έφηβος? Ήθελες να πας να πούμε και εκτός Αττικής Σάματης, έχεις τελειώσει με την Αττική. Δηλαδή κάτσε ρε Βασίλη, εμάς δεν μας έχεις γανθεί. Παράοξο. Είναι λίγο ένα παραπονάκι μικρό, αλλά εγώ το είπα. Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, επιτέλους δουλειά. Όχι ρε γαμότο. Άρρωστη η αρχοντούλα, κρίμα γαμότο. Ναι, λέει, εγώ το λέω αυτό. Βλέπω και τους παπαγάλους που πετάνε έξω από το παράθυρό μου στο γραφείο. Α! Άμα βλέπεις και παπαγάλους έξω από το γραφείο, ναι. Εκείνα τα υπτάμενα αρμαντήλο μονάχα να προσέχεις. Έτσι πάμε όλοι στη δουλειά. Με υπτάμενα αρμαντήλο, εκείνα τα αλογάκια με το κέρατο στη μύτη, τους μονόκερους τους βλέπεις. Είναι αυτά φτερακάνες σαν χαριτωμένες φοράδες απόξω. Να σου πω, βγες έξω και κάνε αυτό που κάνανε οι γριές στις κότες που τους υπόσχονταν όταν πηγαίνανε να τις ταΐσουν στο χωριό. Υπόσχονταν στις κότες συνεχή σεξουαλική ικανοποίηση. Αν το θυμόσαστε, οι γριές βγαίνανε και κάνανε πουλ. Και ερχόντουσαν 10 κότες να πούμε, 30 τουρίστριες και καμιά δεκαριά απελπισμένες χωριάτισες από πίσω. Πουλ. Έτσι θα βγεις και εσύ και θα κάνεις τους στα υπτάμενα αλογάκια, θα τους λέει πήγασο. Πουλ. Θα προσέχεις να είναι θηλυκός. Γιατί άμα σου φέρει ο αρσενικός, πήγασο στο πουλ. Σήμερα καλά θα βλέπεις. Αύριο θα τα βλέπεις όλα άσπρα. Να και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λουλουδέγε. Ρε εσύ, δεν είναι αντρικό αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή, ξεκίνα το αλλιώς λίγο, ρε Κωνσταντίνε. Έλα ρε τώρα, μ' αναγκάζεις. Τι καλημέρα, λουλουδένια, να πούμε. Είναι ωραίο αυτό. Άστο το καλημέρα. Λουλουδένια, μωρό μου, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το καλημέρα, τι το αφού για ξεκάρφωμα το βάζεις. Μαγιάτη και Αλέξανδρε Πέτρακα. Το μπαγιάτη και στην ηλικία μας, Κωνσταντίνε, ίσως είναι εξουθενωμένος από το τριήμερο. Λέει, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου να πάω στο γραφείο. Κωνσταντίνε μου, θα σου ρθείς αγόρι μου. Θα πέσεις κάτω να πούμε σαν ερεθισμένη κάμπια και θα ή. Βλέπεις, σε έριξα πάνω στο παρκέ. Και θα σου ρθείς μέχρι. Συγγνώμη, τι έκανες δε. Μην τα κάνετε αυτά, είσαστε όλοι μεσήλικες. Δεν θέλω να σας το θυμίσω. Ο Βασίλης τρέχει πέρα δόθε να πούμε να μοιράσει σπέρμα πολιτισμού. Είναι εύκολο αυτό να πούμε.
Είστε με το φερμουάρ ανοιχτό και στο άλλο χέρι ένα γκυονόκρανο και τα ενώνεις μαζί σαν τα ποτά. Εσύ τρέχεις να πούμε μεγάλος άνθρωπος, τι σε βάλανε και έκανες. Και σε ποιον. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Ναι. Καλή βδομαδούλα με τέλειο καιρό δευτεριάτικα. Αυτό είναι το τέλειο καιρό. Τέλειο δεν είναι. Μετά από ένα ξεκούραστο τριήμερο ήρθε και η εργασάιμη Δευτέρα Μπλιάξ. Α, είπες Δευτέρα, Νάντια μου, μισό λεπτάκι. Δευτέρα, γέλα λίγο. Αχ, βρε εσύ, τι όμορφη που είσαι Δευτέρα μου. Πού είσαι, μωρή. Πώς πέρασες, λέει, έφτιαξες στεφανάκι. Έχω φτιάξει ένα μεγάλο γιατί στην ηλικία που είναι το target group πλέον, το βλέπεις, το παρατηρείς. Μεριά ο ένας του τρέμουν τα πόδια, ο άλλος να πούμε δεν μπορεί να συνέλθει. Έχω φτιάξει ένα ωραίο. Είναι με μοβ κορδελίτσα από κάτω, γράφει θα θεσμόμαστε για πάντα. Έχω αφήσει κενό εκεί πέρα το σημείο που θα γράψουμε το όνομα. Να είμαστε έτοιμοι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και ο Βασίλης που λέει για τα καλαμάκια που ανέφερες, λέει: έχω μια απορία. Το πλαστικό βγαίνει από πετρέλαιο και ανακύκλωση άλλων πλαστικών. Τα χάρτινα είδη, λέει, από πού παράγονται. Έλα ρε εσύ, αυτά φυτρώνουνε. Δεν έχεις δει τις χαρτιές. Αυτά, λέει, από ξύλο, άρα και δέντρα. Λοιπόν, έχω μάθει εκ των έσω ότι το χαρτί υγείας, αυτό ξέρετε το κακόμοιρο να πούμε. Δηλαδή, είναι καθώς φαντάζεστε μια μέρα να ξυπνούσατε σαν χαρτί υγείας. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα ξέρουν να πούμε. Δηλαδή, οι οδοντόβουρτσες, 95% να πούμε, θα καταλήξουν μέσα στο λαρύγγι. Είναι και κανένα δύο που καταλήγουν πολύ πολύ σκοτεινά σε γειτονικά μέρη. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, οι κάλτσες, πάτε και αγοράζετε κάλτσες. Ξέρουν, θα καταλήξουν να πούμε με την πατουχίλα να συγχαίρονται τον εαυτό τους. Δύο-τρεις θα καταλήξουν μέσα σε καναβρακή να φανούμε λίγο πιο περήφανοι. Εντάξει, και αυτό το καταλαβαίνω. Το χαρτί υγείας στο κακόμοιρο που με το που το αγοράζετε. Παθαίνει εκείνο το σοκ που θα με βάλει τώρα. Λες να έχει μίξες, λες να κατουργέται, λες να έχει χεστεί. Δηλαδή το θαυμάζουμε. Έμαθα λοιπόν ότι το χαρτί υγείας είναι από ανακυκλώσιμο χάρτο πολτό, ο οποίος είναι λευκασμένος. Είναι η λεύκανση πολτού. Παράξενο πράγμα, δεν ξέρω πόσο το χρεώνουν. Ενώ τα υπόλοιπα, ενώ η χαρτοπετσέτα, άμα σκουπιστείτε με χαρτοπετσέτα να πούμε, δηλαδή και τα φασολάκια, αλλά μη στάξει και το τσισάκι, για οικονομία, δεν διαλύεται εύκολα. Καταπληκτικές λεπτομέρειες απίστευτης γνώσης. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα τώρα στην πορεία, μόλις επιστρέψουμε. Γιατί, ο γαμώτο, και 8:30 και Δευτέρα, πά να κάνουμε το break μας. Και θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα, μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και αυτά μας κάνουν δαχτυρδί. Στην καλλιτεχνική μας έτσι ματαιοδοξία. Λοιπόν, τι να παίξουμε τώρα, τι να παίξουμε αυτό. Παιγμένο το βλέπω. Αυτό, άμα δείτε τη μούρη αυτού που μου το έφερε, απελπισμένο το βλέπω. Έλα, θα παίξουμε τούτο και επιστρέφουμε. Hi, κιουκιουβ, έφουμε, κιουκιουβ, έφουμε, κιουκιουβ, fade out, κιουκιουβ.

That was just a dream. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχουμε πει, όταν ξυπνάμε από τον ύπνο και φεύγουν αυτές οι κάριες, οι απελπισμένες ερωτομανείς και μας μένει η κάμπια. Άρε ονείροξη. Go. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα πούμε σε παλαβό εφηβικό reload mode και θα ξανά ολοκληρώσουμε στις 10. Και θα τα αφήσουμε εδώ πέρα όλα τα μπλιμπλίκια που έχουμε μαζί. Σιγά μην τα παίρνω σπίτι να πούμε, να τα βρει μετά ο Τάκης Φωτίου, να ολοκληρώσει και αυτός. Και τέλος πάντων, τελευταίος έρχεται ο Σταύρος το βράδυ. Να, το έχω δει αυτό και σε μια ταινία, αλλά να το αποφύγουμε τώρα αυτό και να συνεχίσουμε με τη δική σας καθημερινότητα. Να, ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ποιος πάει για δουλειά μετά από τρίμερο? Γμάτ. Όχι γμάτ. Μύρε. Είναι λίγο παράξενο. Νομίζετε ότι ο άλλος έχει πάρει εγκεφαλικό και απλά βρίζει σε σύντμηση? Έλα ρε Πάνο, τώρα θα πας για δουλειά να πούμε. Μέχρι να πας στη δουλειά έχεις να κάνεις και εσύ 5-6 στάσεις. Μία στο φούρνο, μία στο μπακάλι, μία στη λαϊκή. Τι αντοχές είναι αυτές, αγόρι μου. Δηλαδή φαντάζομαι ότι της λαϊκής η στάση πρέπει να είναι αυτή που σαν άσκελα να πούμε και λισομανάς να μείνει στη ζωή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λιακάδα όμως, και πρέπει να βρούμε το κέφι να πάμε με όρεξη. Να το προσέξτε. Ενώ προηγουμένως η Νάντια μας είπε τι υπέροχο Σαββατοκύριακο, τι υπέροχη μέρα, τι καταπληκτικό. Ο Πάνος προφανώς τον έβαλε να κάνει δουλειές, να ανεβοκατεβάσει τα χαλιά που λέγανε. Χωρίς κανένα λόγο είναι. Να ανεβοκατεβάσει τα χειμερινά, τα καλοκαιρινά, τα φθινοπορεινά, τα τέτοια. Ενώ εμείς οι άντρες τα λέμε απλά χα ρούχα. Εσείς οι γυναίκες τα χωρίζετε να πούμε σε πλημμένα, άπλυτα. Τώρα αυτά είναι για πατάτες. Είναι δυνατόν να πούμε να είμαι και στο σιρτάρι να πούμε με τα βρακάκια και στο ράφι με τις πατάτες να είναι όλα πλημμένα και άπλυτα? Δηλαδή δεν σας καταλαβαίνουμε. Να και ο Πάνος το βλέπετε εδώ πέρα, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί το παιδί. Μία νομίζω από φούρνο πάνω. Από φούρνο πάνω, από μανάβι από πίσω και είπαμε στη λαϊκή τα νάσκελα, νομίζω θα πάνε όλα καλά. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα ζωγραφιά. Αχ, έλα βερμή. Σταμάτα. Ίσως εδώ ζει ένας Αλέξανδρος. Παφ, ξέρετε πόσο μου αρέσουν οι Αλέξανδροι. Ας του δώσουμε και ένα φίλο. Να, δύο βυζιά. Μπομπρος σε καινούργια έκδοση. Τι έγινε, λέει, πώς πέρασες το τριήμερο, έφτιαξες κανένα χιονάνθρωπο? Αχ, η Γιούλα πήρε τη θερμοκρασία και έκανε αυτό το πολύ ωραίο αστιάκι. Δηλαδή πήρε την υπερβολή. Και που την έβαλε, μη, άντε τιμά σου, λέει, την Κυριακή θα είναι για μπάνιο στη θάλασσα. Ρε είστε με τα καλά σας. Γιούλα μου, φθαλικό μπλε μου, καφέ Βαντάικ μου. Εγώ για μπάνιο στη θάλασσα δεν πάω, άμα δεν πάει 15 Αύγουστος, που δεν πάω. Άμα δεν μπουνε να πούμε τα μιλιούνια εκεί πέρα με την ουρολίμωξη πριν να την κατουρίσουν, να τη ζεστάνουνε. Με εξαίρεση βέβαια να φοράς κάποιο πολύ πολύ προκλητικό μαγιό. Κάποιο που να αφήνει τα καπούλε σε κοινή θέα, τα είπα γαλλικά. Έτσι ναι, έτσι να έχουμε κίνητρο να πούμε, να έρθουμε να δούμε. Να και ο Κώστας που λέει, τι να λέει τώρα Κακομύρης, καλημέρα μου σάτε Τζιτζι Μπρίκο. Ρε, να σου πω. Θα με ρες λουλουδένιο σαν τον άλλον, όχι Τζιτζι Μπρίγκους και αηδίες να πούμε. Δευτέρα του γάμου σήμερα. Εδώ πέρα συχαμένη ελεηνή και τρισάθλια, ιδίως μετά από ένα τριήμερο ξεκούρασης και περισυλλογής. Έπρεπε να μιλήσετε για τη σχέση σας, Όχι ρε Κώστα, έλα ρε φίλε. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Και σε ένα και του Τζιτζι Μπρίγκους να πούμε δηλαδή. Με τρομερούς προβληματισμούς και ερωτήματα, όπως από πού το μπαρμπούνι και αν τελικά το Higher Apostolic είναι τόσο βαρετό όσο και το του Come Alone νεοσύλλεκ του Φαντάρου. Γιατί βαριώσουνα τότε? Ήσουνα Φαντάρος και έλεγες, όχι ρε γαμόδι. Κοίτα, είμαι στο κέντρο εκπαίδευσης. Όχι ρε, πάλι βήμα θα μας κάνουν, πρέπει να κάνω γόπινγκ, πρέπει να πάω να βνανιστώ. Όχι ρε. Εδώ η Μάντι που κοιμάται πάνω της και πραγματικά, παιδιά, η Μάντι έχει κάνει ένα παλαβό κύκλο, είναι το τετράποδο του φίλου μας του Κώστα και έχει χώσει τη μούρη της πάνω στην κοιλιά της.
Και υπάρχει και ένα μπαλάκι εκεί στον καναπέ. Το βλέπω από το χρωματισμό, δεν πρέπει να είναι του Κώστα. Πρέπει να έχει ξεμείνει από τα παλικάρια που είχε διώξει σύντροφός του πριν κάνουν τη συζήτηση για τη σχέση τους. Έλα, θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά μέχρι βέβαια το βράδυ που θα έρθει ο Σταύρος, ο οποίος μας έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ πέρα με μια μακριά ουρά αυτοκινήτων. Έλα ρε Σταύρο να πούμε. Δεν έχουμε πει θα βλέπουμε τα θετικά της υπόθεσης. Δηλαδή κάνε εσύ μια πέρα δόθε. Θα αρχίσει να κουνιέται. Θα κουνιάνε και μπροστινή του και θα κουνάτε την ουρά σας από τη χαρά σας. Είναι ευκαιρία για φλερτ αυτό. Κοίτα δεξιά σου, υπάρχει κάποια πανέμορφη, έτσι, ερωτική αισθησιακή οδηγός. Εντάξει, ας την αυτή. Κοίτα αριστερά σου, υπάρχει κάποιος μουστακαλής βρωμιάρης, να πούμε νταλικέρης. Χώσου, χώσου Σταύρο μου. Και προσθέτει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των εφέ... Εμένα λέει και αυτό. Εμένα αγαπάει, έλα μη, σταμάτα. Δεν είπαμε στο μουσάτο, στον τριχωτό νταλικέρι, μη... Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα Αλεξανδρούκο μου, επιτέλους ήλιο ρε, να βάλουμε κανένα πλυντήριο. Αντρικά. Ξεκίνησαν και τα κουνούπια, άστα. Όχι ρε γαμότο. Επειδή ξεκίνησαν τα κουνούπια πρέπει να πάρω εγώ το χέρι μου από εκεί. Δεν έχω καταλάβει το συνειρμό σου ρε, δηλαδή. Εγώ και με μύγες και με κουνούπια και με σκαθάρια και με χρυσόμυγες να πούμε και με... Εκείνα τα, πώς τα λέγανε, τα γκατζολόπτερα, το θυμάτε. Έχει τύχει να πάει το χέρι μόνο του. Εσείς τι είναι, είναι αυτοματισμός εκεί στην Καλαμάτα. Αχ, αχ, αχ, αχ, όχι εργαμωτό, ένα κουνούπι. Κοίτα, μου φύγε. Πώς το κάνετε αυτό, να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα μουσά το ερωτικό αγόρι. Και αυτή εμένα λέει. Με ξέρεις το Σταύρο που λέει το παλικάρι που δίγα το σκάνια Δευτέρα μετά από τριήμερο δύσκολα. Ναι. Βέβαια δεν μας λέει δύσκολα, μπαίνει λίγο δύσκολα, βγαίνει τέλος πάντων. Ειδικά αν έχεις περάσει καλά το τριήμερο, ακόμα πιο δύσκολη Δευτέρα. Δώσε μας κουράγιο. Τώρα επειδή δεν έχω κουνούπια εδώ, δεν έχω μύγες, δεν έχω κανένα έντομο. Ιωάννα μου πριν το κουράγιο να σας δώσω. Συγγνώμη, τι κάνατε? Πώς το κάνατε, με πόσους το κάνατε, πόσο το χρεώνετε? Να και η Ελένη, μη ρωτάτε πια Ελένη, πόσο το χρεώνετε, δεν έχει και μύγες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτό ήτανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν χρειάζονται πολλά, λίγα και καλά. Όπως τα δευτερόλεπτα της Ιδονής που μπορούμε να προσθέσουμε. Μισό λεπτάκι να ζηλέψουμε από το Σαββατοκύριακό σας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και θα προσπαθήσω με την απαράμιλη τεχνική εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Ωραία. Να συνδέσω τα ειδικά συστήματα. Λοιπόν, το USB στο καζανάκι. Τώρα τι γίνεται να πούμε. Update η εφαρμογή ή κάποιο σχέστηκε.

0: Λοιπόν, το έχω. Άμα παίξει κιόλας θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν το βλέπω να παίζει. Κανονικά πρέπει να πάει το χέρι μόνο του, αλλά... Όση ώρα περιμένουμε να ενωθούν εδώ τα συστήματα, θα πιω καφέ. Είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά καλύπτει πανέξυπνα το ραδιοφωνικό χρόνο. Α, αυτός δεν είναι φραπές, γιατί είναι γαλλικός καφές. Δεν το βλέπω να παίζει αυτό τον μπραγατσίμπαλο εδώ. Οπότε θα δοκιμάσω με alternative μέσα. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάλι τίποτα δεν γίνεται. Έλα ρε, τι έχει γίνει σήμερα? Ω γαμώτο. Έλα, μην το κάνεις αυτό. Σταμάτα, μη, όχι από εκεί. Απ' την άλλη, ναι, είναι. Απ' την άλλη, παιδάκι μου πήγαινε. Εδώ είμαστε εμείς. Απ' την άλλη, πήγαινε. Πού είναι ο Σταύρος που έχετε κανονίσει? Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε να μεταφερθούμε σε έναν party animal του Σαββατοκύριακου. Να δούμε πώς πέρασε αυτός και να ζηλέψουμε όλοι μαζί που, δόξα τω Θεώ, δεν ήμασταν μαζί και πέρασε μονάχος του χάλια. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι, ο νεκρός. Μπορείς, τα λες τα σύμφωνα όλα?
1: Περίμενε λίγα δευτερόλεπτα να βγω από το βαγόνι.
0: Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα. Σε 10, 9... 8, 7, 6, 5. Βγήκες από τον μπαλκόνι, από το παράθυρο βγήκες, δεν βγήκες κανονικά. Ελεγκτής, τι? Κάποιος έκλασε, τι? Τι συνέβη? Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, ναι παιδί μου, ναι παιδί μου. Να ζήστε να το θυμόσαστε, ναι. Ο καλύτερος άνθρωπος ήταν. Τι έκανες ρε Κωνσταντίνε και έχεις ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ?
1: Πονάω παντού.
0: Έκανες το σεξ. Α, εντάξει. Λογικό είναι. Είχε. Ρε Κωνσταντίνε. Αγόρι μου, πού έχεις πάει? Στο κταίο έχεις πάει? Στον τόρνο έχεις μπει? Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, πες μας τα βασικά, τα highlights. Δηλαδή, ποιο ήταν το καλό σου?
1: Το καλό είναι ότι πήρε η γιατρός τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, είσαι εντάξει, δεν έχεις τίποτα, προχώρα.
0: Ναι, το ξεκίνησε με, ήταν ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος, ή το είπε κατευθείαν?
1: Όχι, το
0: είναι αποτίμηση για γιατρού ή punchline, δηλαδή πώς το άκουσες?
1: Εδώ, κοίταξε, καθηγήτρια πανεπιστημίου, δεν θα ξέρει.
0: Τι μας, όχι, δηλαδή ξέρεις πόσους καθηγητές πανεπιστημίου δεν είναι και δεν θα την ξαναδείς ποτέ τώρα?
1: Όχι, εντάξει, αφού θα γίνει τώρα η γιατρός μου, θα με προσέχει.
0: Άσομα, θα πηγαίνει συνέχεια?
1: Συνέχεια, δεν ξέρω, οπότε είναι αναγκαίο.
0: Και εσύ από τη χαρά σου, δηλαδή, τι έκανες το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσεις αυτό ότι είσαι μια χαρά στην υγεία σου, όπως λέμε, μικρός άνθρωπος, με 90 χρονών είσαστε, δεν έχετε κάτι?
1: Ξεκίνησα με λουκούλια γεύματα και κρασιά και όλα τα σχετικά.
0: Κοίτα, μεγάλο, σαν να σου ανέβει τα τριγλυκερίδια, να τρέχεις στη γιατρό τώρα να πούμε, έλα εσύ, ναι.
1: Τους άλλαξα τα φώτα, κόκο έτσι, αρνιά. Έκανα πάσκα που δεν έκανα.
0: Ναι, ρε γάμο, το λουκούλιο γεύμα, ηλεκτρολογία αυτό και ρίτα. Ναι, ναι. Και μετά.
1: Και κατέληξα χθες το βράδυ, ας πούμε, σε ένα καταπληκτικό πάρτι στη Βαρβάκιο.
0: Στη Βαρβάκιο, τι πήγες για τις τιμές? Έχει περάσει το Πάσχα, να μην δεν τα πουλάνε πια φτηνά.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είχα πάει τότε.
0: Έψαχνες ελληνικό αρνί, τι. Τα είχαν αυτοκτονήσει αυτά. Και τι πάτε και πετάτε κρέατα στον αέρα? Πώς γίνεται εκεί πέρα? Τι πάρτι είναι, σαν το Blade που είχε μπει μέσα?
1: Είναι κλειστά τα μαγαζιά, άμα δεν είναι πώς
0: τώρα. Και πας ανάμεσα στις βοηδόγλωσσες να πούμε και εσύ χορεύεις χλακλαχλούχλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και το σεξ, αλλά το έκανες?
1: Μη σε κοροϊδεύει, Γιάννα. Εννοείται, τυπώσει χωρίς αυτό.
0: Με τη βοηδόγλωσσα εκεί πέρα και πήγες και... Να, έτσι γίνεται, μωρί το. Σοβαρά.
1: Σοβαρά.
0: Έκανες και το σεξ μετά από όλα αυτά?
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι η Γιάννα δεν ακολούθησε στο χάρτη. Εμείς που παίζει είναι κουρασμένοι.
0: Πήγες εσύ και τα έδωκες όλα και σε περίμενε η Γιάννα στο σπίτι?
1: Στο σπίτι, στο σπίτι.
0: Με άλλες βοηδόγλωσσες ή είχε τίποτα άλλο σε βοηδό? Γιατί τι, τα έχετε χωρίσει ανατομικά? Εγώ τις γλώσσες, εσύ τις.
1: Τα βόδια παίζανε.
0: Κοίτα να δει, χωρίς εσένα να πούμε, βόδια παιδάκι μου, να πούμε, το οποίο είναι συμπαθέστατο. Και επίσης να σου πω ένα πάρα πολύ όμορφο, το οποίο το έχω δει κιόλας. Αν θες να διασκεδάσεις κάποια στιγμή πάρα πολύ, να πάρεις εκείνες τις μεγάλες, τις φουσκωτές, τις μπάλες που παίρνουμε το καλοκαίρι στην παραλία και τις φουσκώνουμε και γίνονται, ξέρεις, ένα τεραστίο διαστάσιο σαν του King Kong. Τις πολύχρωμες, ξέρεις. Και να πας να τις πετάξεις μέσα σε ένα λιβάδι που έχει μοσχάρια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά κάνουνε, ρε, και πώς παίζουνε.
1: Παίζουν τα μοσχάρια με την μπάλα.
0: Αμέ. Όχι τη δικιά σου, μην πετάξεις μέσα γιατί θα σου έρθει κανένα σταύρος και θα σου πει α, δεν, ναι. Όχι, όχι σταύρος, τάβρος. Παίζουνε.
1: Και σταύρος, σταύρος.
0: Και το Σταύρο θες. Να βάλουμε και το Σταύρο. Δική σου είναι η φαντασίωση, αγορίνα μου. Να πούμε τώρα. Εδώ περιμένουμε να σηκώσει ο Σταύρο το κέρατο. Λοιπόν, και παίζουν πάρα πολύ. Τα συμπαθούμε ανελέτε. Επίσης τα μοσχάρια, να ξέρεις, έχουν ένα καταπληκτικό τρόπο να εκφέρουν την αγάπη τους. Γλύφουν ανελέητα.
1: Αυτό το έχω δει, ναι, το ξέρω.
0: Αυτό το έχεις δει τώρα γυρνώντας σπίτι που είχαν φύγει οι υπόλοιποι. Το κανονικό να δεις. Και τώρα πώς είσαι με χάπια, πώς είσαι, σε έχουν βάλει στα μηχανήματα?
1: Θα πάρω μερικά παυσίπονα όταν πάω στο γραφείο, θα κάνω και κανένα εντοφλέβιο καφέ.
0: Ναι, εντάξει, και κλείσμα να κάνεις. Το μεσαίωνα για πάσα νόσο και μαλακία, κάναμε κλείσμα. Ναι, ναι.
1: Το Σάββατο που έρχεται,
0: ναι.
1: Λέω των γενεθλίων της Ιωάννας,
0: ναι.
1: Διοργανώνω πάρτι για τα γενεθλιά της και πρέπει να είμαι ντούρος στιβαρός.
0: Παιδάκι μου, το Σάββατο που έρχεται έρχονται Μετάλλικα.
1: Δεν θα είμαι στην Μετάλλικα, θα είμαι στην αγάπη μου. Που έχει το φάρι των γενεθλίων της.
0: Α, ακούει τώρα. Λέω κι εγώ. Δεν είσαι καλά. Έχεις χορέψει με τις βοηδόγλωσσες και δεν θα πάνε. Ναι, ωραία. Και θα τις κάνεις πάρτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά, θα έρθουν και φίλες της.
1: Και εννοείται
0: και θα, τριφτούν όλες μαζί μπροστά σου και τέτοια.
1: Ελπίζω, ναι.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Και έχω και μια επαγγελματική πρόταση, αν σε ενδιαφέρει.
0: Εννοείται, ρε, πώς δεν με ενδιαφέρει. Τι, να έρθω να τριφτώ κι εγώ. Χωρίς λεφτά. Έτσι.
1: Ψάχνω ένα στρίπερ και δεν έχω βρει. Αν ενδιαφέρεται.
0: Εγώ θα. Αλλά τι πρέπει να ντυθώ?
1: Δεν χρειάζεται να ντυθεί.
0: Όχι, κάτι πρέπει να ντυθεί. Αυτοί είναι πυροσβέστες, είναι αστυνομικοί, ξέρω εγώ, είναι διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Βάλε το πυροσβέστη,
0: εντάξει. Ωραία. Τη μάνικα. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν το έχουμε, αλλά τα υπόλοιπα θα φέρω μια σκάλα, ναι. Αντί να σας γαμφεί, θα σας κατεβάζω από τον τρίτο. Εύκολο. Λοιπόν, δέχομαι, αλλά θα τις κάνω lap dance.
1: Να τις κάνεις ό,τι θες.
0: Σοβαρά, μπορώ να τις κάνω ό,τι θέλω.
1: Τα γενέθλια της είναι.
0: Α, δεν θα είσαι εσύ στα γενέθλια. Α, έτσι ναι. Θα πας Μετάλλικα.
1: Άντε, μπράβο, το πιάσεις.
0: Ναι, να τα αφήσω τώρα γιατί θα τον πλαβιάσω εγώ μέχρι το Σάββατο. Εύκολο. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Δεν θα έρθω βέβαια, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα σου στείλω πάντως τη Νέζα, να ξέρεις που είμαστε, αν θες να περάσεις πριν ή μετά τους Μετάλλικα.
0: Τι θα μου στείλεις?
1: Μια πινέζα.
0: Είσαι μετά, να σου στείλω μια ταβανόπρο, κάτσουμε και δύο να δούμε ποιος θα γουστάρει περισσότερο. Τι είναι αυτό, θα κάνουμε ανταλλαγή πραγμάτων που αν μπουν στον ποπό μας ουρλιάζουμε?
1: Δεν την ξέρεις την έκφραση.
0: Εννοείς το πιν μάλλον, αυτό που στέλνουν την πινέζα για να δούμε πού θα είσαστε.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Θα το κανονίσω εγώ με την Ιωάννα. Δεν σε θέλουμε.
1: Εγώ θα είμαι συμμετάλλικα.
0: Ναι, άνετα. Εγώ δεν θα είμαι, αλλά δεν πειράζει. Πέθανε. Πάει. Αχ, άντε ρε. Φιλιά στη γιατρό να πεις. Φιλιά στη γιατρό. Αν την πάρεις τώρα ένα τηλεφωνάκι. Ναι. Ναι. Έλα, φιλάκια. Καλή εβδομάδα. Άμα τη βγάλεις που δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, τη βδομάδα δεν βλέπουμε να τη βγάζεις. Για κατούριμα δεν βλέπουμε να τη βγάζεις τη βδομάδα. Και θα αφήσουμε το δεύτερο ερώτημά μας αναπάντητο. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να και η άλλη η Ελένη. Μη ρωτήσετε πόσες που δεν ξέρουμε έχουμε σήμερα. Καλημέρα αγαπημένε. Εμένα λέει και αυτή. Καλημέρα αγαπημένη και εσύ. Αγαπημένη δροσοσταλίδα. Κάτι τέτοια του μεσαιωνικού τροβαδούρου. Κάτι τέτοια. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13. Και θα προσπαθήσω με κέφι και ενθουσιασμό να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε την γενεθλιάζουσα. Σε μία εβδομάδα βέβαια. Ιωάννα, να ξέρω τώρα τι θέλει να ντυθώ. Γιατί είναι και λίγο παράξενο τώρα, το καταλαβαίνετε να πούμε. Ζωρό, Ζούπερμαν, τι θέλει. Για να δούμε πού είναι η Ιωάννα. Θα έχει μπει πέρα στους τιμοκαταλόγους. θα λείπει και ο άλλος. Το έχω. Να ντυθώ Άγιο Βασίλης. Να μπω από την καμινάδα. Ου, ακούγεται. Ναι, Ιωάννα μου, κλείσε λίγο τους τρίπερς όμως, κοπέλα μου, να πούμε. Τζάμπα έχω κάνει την προπόνηση, έχω φορέσει το αόρατο χούλα χού, πηγαίνω πέρα δόθε. Με κοιτάνε παράξενα τα σκυλιά. Με κοιτάει ο Μέρλιν στα μάτια και μου λέει και εμείς κάνουμε γύρω γύρω πριν κάνουμε τα κακά μας, αλλά δεν κάνουμε έτσι ρε φίλε. Δυστυχώς θα μείνω με τη χαρά να πούμε στο... με το χούλα χούπ στο χέρι, γιατί η Ιωάννα δεν μας απάντησε. Έλα ρε γαμώτο, στεναχωρήθηκα τώρα. Νια. Α, νομίζω το ξεπέρασα. Ναι. Καθώς είναι Δευτέρα. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Εδώ ο Βασίλης που λέει μέχρι να παίξει το 3 και το 13 το Σαββατοκύριακο, λέει σε μία βόλτα έπεσα πάνω σε μία παλιά συμμαθήτρια. Ωου, αυτές που τις θυμόμαστε καταπληκτικές, τις βλέπουμε και λέμε πω, μισό λεπτάκι να κατουρίσω στην ανάμνησή μου. Πώς έγινες έτσι, μωρή? Ήταν η ωραία της τάξης. Τώρα λέει τη λυπήθηκε η ψυχή μου. Έλα ρε Βασίλη, σε καταλαβαίνω. Είναι ακόμα πιο ωραία, ε. Και έτσι τη λυπάσαι που περπατάει και κανείς δεν κοιτάει τον εσωτερικό της κόσμο. Τι θέλουν όλοι για το κορμί της? Είναι κατάντια πάλι. Καλά που δεν έχουμε αυτή την κατάρα εμείς, Βασίλη. Το μαράκι ήταν σαν να είχε φάει ένα άλλο μαράκι. Ωου, λιμάρα, λιμαράκι. Έσπρωχνε ένα καροτσάκι με μωρό και κρεμόταν άλλο ένα από το χέρι. Τι έχει ένα Homo sapiens και ένα χιμπατζή? Τι? Άτσα το μαράκι. Εγώ λέει δεν τη γνώρισα, λέει, μέχρι που μου μίλησε. Άγιο είχα, λέει, γιατί ήμουνα μαζί με τη σύντροφο. Όχι ρε γαμώτο. Για φαντάσου να ήταν, λέει, το μαράκι στις ομορφιές του. Οπότε βοήθησε, λέει, στο να εξηγήσω ποια ήταν και να κάνω το ανάλογο κομπλιμέντο στη σύντροφο. Μπορώ. Το βλέπεις το μαράκι, ναι. Κάποτε ήταν πανέμορφη σαν και σένα. Κάποτε ήταν ποθητή σαν και σένα. Κάποτε την ήθελε όλο το σχολείο σαν και σένα. Μετά μεγάλευσε, πατσούρωσε σαν και σένα. Καμιά, μωρό. Στο λέω εγώ, ο καμιάς της γειτονιάς. Το οποίο είναι λάθος. Να το πάρετε σε πρόσωπο, αλλά δεν πειράζει. Και βρήκε την ευκαιρία, είδες το σύμπαν, Βασίλη μου, τι κάνει. Πού να δεις τι λέει το μαράκι για σένα. Αλλά μάλλον αν μας στείλει μήνυμα, γιατί ακούνε και μυριάδες εδώ την εκπομπή. Μαράκι, συμμαθήτρια του φίλου μας του Βασίλη, να ξέρεις κοπέλα μου, πρέπει, δηλαδή σταμάτα να κρεμάς το χιμπατζί, να πούμε, από το χέρι. Βέβαια αυτό πιθανώς να είναι ένα προσωρινό φωτογραφικό ενσταντανέ. Τώρα να έχεις το χιμπατζί στο χέρι είναι την ώρα που σου δώσε ο Βασίλης το χέρι του. Τι κάνεις, Μαρία μου, αυτές οι καταπληκτικές συζητήσεις μου έχει τύχει και εμένα. Εμένα συνήθως, να σου πω, Βασίλη μου, από αυτές τις παιδικές φιλίες, τέλος πάντων, και τα λοιπά, έχει τύχει να δω την ωραία του τμήματος που ήμασταν όλοι ερωτευμένοι όλα τα χρόνια, η οποία δεν μπορείς να φανταστείς πως αντέδρασε. Δεν μπορείς να φανταστείς, την ευλέπω στα goodies. Γιατί έχουν καλό φωτισμό στις τουαλέτες, να πούμε, και πάντα πήγαινα να τσεκάρω. Τέλος πάντων, βγαίνω από την τουαλέτα των goodies και βλέπω την αγαπημένη συμμαθήτρια μετά από πολλά χρόνια. Την κοιτάω με λάχνο βλέμμα, λέω έμπαινα, ήταν ακόμα όμορφη και τα λοιπά. Την είδα, δάκρυσε. Την πλησιάζω από πού νομίζεις, Βασίλη? Ναι, από πίσω, δόλια σαν νίντζα. Γυρνάω και λέω το όνομά της, γυρνά και μου λέει δεν με λένε έτσι. Η κοπέλα τάχασε. Ξέχασε το όνομά της, ρε. Και πραγματικά και με αδιαφορία με ένα, μου έκανε και και πάλι καλά, έπαθα και εγώ σόκια. Δηλαδή, δεν μπορεί, τη βλέπω παντού. Εν τω μεταξύ είχαν και κάτι κάμερες στην τουαλέτα και έβλεπα τη δικιά μου. Τέλος πάντων, το ξεπέρασα μετά και βγαίνοντας έξω είχα πετύχει κάτι άλλους συμμαθητές που μου πάνε και αυτοί το ίδιο πράγμα. Και εντάξει, ήρθε η ματοδοξία μου στα καλά της. Άσε μας τώρα να πούμε, μωρή που δεν μας ανταγνωρίζεις. Εσένα το μαράκι. Εμένα εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω το όνομά της, αλλά ρε Ντίνα, να πούμε, δεν με ξέρεις. Δηλαδή, και στο πάρτι του κουτί στην Πέμπτη Δημοτικού, ποιοι είχαν φιληθεί στο κρεβάτι του κουτί. Ε, άσε μας τώρα αφού τα θυμάμαι. Στην κατάληψη δεν σε πέτυχα γιατί σου να σε άλλο λύκειο. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό, περισσότερες εμπειρίες από το Σαββατοκύριακό μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μη σου λέω. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μεγάλη μουσική επιτυχία θα παίξουμε για να πάμε στο break. Λοιπόν, αυτό είναι παιγμένο. Αυτό το έχει μπλαβιάσει να πούμε, εγώ δεν τα κουμπάω. Α, θα βάλουμε αυτό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν έχω ιδέα τι πάτησα, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.

0: Για όσους ξυπνήσατε τώρα, είναι Δευτέρα πρωί και είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με κέφι και ενθουσιασμό. Συνεχίζουμε με πολύ καλή μουσική και πολύ καλή διάθεση και θα ξεράσω αν δεν παίξει ακόμα το χαλί μας την αγαπημένη μας εκπομπή. Παίρνει μπροστά. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Πρωινό Δευτέρας. Είπες Δευτέρας? Ναι, ρε, είπα Δευτέρας. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί η ζωή σας, για να περάσουμε στην ειδησιογραφία εδώ, να στυλιτεύσουμε δημοσιογραφικά, να πούμε την εξουσία, κάνοντας χώρο για ακόμα περισσότερα μπότοξ και ερευνητικά ρεπορτάζ. Να, ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και may the fourth be with you always. Αυτά. Άρα είναι αυτά τα Star Wars. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ανταποδίδουμε όλες τις ευχές στον καλό μας φίλο Γιώργο, ο οποίος διάλεξε ακόμα ένα πρωινό της εκπομπής μας για να μοιραστεί. Μοιράσου τις καλημέρες μαζί μας και κέρδισε ένα τετραήμερο στα βάθη του Κονγκό. Έξοδα εισιτηρίων και διαμονής δικά σου. Η εμπειρία θα είναι επίσης δική σου. Η μαλάρια, θα τη φέρεις και στις αποσκευές. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερους διαγωνισμούς. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλία. Δευτέρα με αντάια, μετά από αργάια. Όσο ούσα κάμπια λέει, χουζουρεύουσα ακόμα. Ναι, έλα μωρή κάμπια. Είναι κάτι που μπορείς να το πεις. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 και πάμε να μεταμορφωθούμε όλοι μαζί σε πεταλούδες. Ένα κουκούλι, 10 έντομα. Το έχω πάθει να πω αυτό και σε μερέντα. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Αυτό είναι το πρωινό, το sensual σου.
1: Ναι, είναι το ερωτικό μου κάλεσμα για το πρωί.
0: Ξέρεις, κλείσε κανένα τζάμι. Θα γιωμίσεις 18ρες. Αυτό είναι έτσι το ερωτικό σου κάλεσμα. Είσαι γλυκούλα και νιανιανιά.
1: Είμαι νιανιανιά γιατί τεντώνομαι ακόμα και ριστάζω. Τεντώνεσαι
0: στο ύψος ή στο φάρδος? Πώς το βλέπεις φέτος?
1: Στο ύψος.
0: Ναι. Ξέρεις, δεν θα πάρεις άλλο ενώ φάρδος.
1: Όπου του λείπει του καθενός.
0: Έλα ρε που σου λείπει και εσύ, 2 μέτρα γυναίκα δεν είσαι.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είμαι και 2 μέτρα, μην είμαστε υπερβολικοί όπως είπες και εσύ, αλλά εντάξει. Λίγο ακόμα θα ήθελα έτσι ένα πεντάποντο.
0: Ναι, όλες μου το λέτε αυτό. Τι να κάνω, πού να το βρω? Το έχω και δεν σας το δίνω. Δηλαδή η προσβολή που μου κάμες.
1: Όχι, δεν λέω για σένα, βρε, για μένα λέω.
0: Να σου πω, βάλε και δικά σου. Πώς κάνουμε, ας πούμε, σε μια ιστορία που βάζουμε και δικά μας? Και τώρα είσαι κάμπια.
1: Όχι, για το ύψος μου. Τώρα είμαι κάμπια, όμως original κάμπια, γιατί είμαι τυλιγμένη, κάνει κρύο, δεν ξέρω, κρυώνω σήμερα.
0: Όχι, ρε γαμώτο, γιατί κρυώνεις? Αφού δεν κάνει,
1: γιατί κρύο. Κάνει ψύχρα. Είναι απογωμένα τα πατουσάκια μου.
0: Όχι, γαμώτο, και θα κάνεις πριτσάκια?
1: Όχι.
0: Πώς όχι, αφού άμα παγώσουν οι πατούσες κάνουμε πριτσάκια, εσύ τι?
1: Οι δικές σου, εμένα οι δικές μου είναι μονίμως παγωμένες.
0: Δεν κατάλαβα, οι δικές μου, άμα παγώσουν οι δικές μου κάνεις εσύ πριτσάκια?
1: Όχι, εσύ κάνεις πριτσάκια,
0: εγώ
1: κάνω.
0: Δεν κάνω πριτσάκια.
1: Ούτε εγώ.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει, αφού βρωμάει, δεν το βλέπεις? Δηλαδή να βρούμε, να οργανωθούμε, παιδιά. Έχω ρίξει 2-3, έχω φάει 1 στη μούρη, το βλέπεις, ναι. Και είσαι στη φάση της μεταμόρφωσης τώρα.
1: Ναι, όπου να είναι θα σηκωθώ με τα φτεράκια μου, θα βγουνε
0: φλαπ. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνεις αφού ξεκουκουλωθείς?
1: Καταρχάς σηκώνομαι σαν το βρικόλακα που ξέρεις πώς σηκώνεται ο Δράκουλας.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι, okay. Χωρίς χέρια.
0: Αυτό είναι ο Δράκουλας στο παρκέ που δεν φρέναρε. Είναι... τα μπέρδεψες.
1: Ναι, χωρίς χέρια, έτσι, ναι. Βάζω γυαλιά.
0: Όχι.
1: Βγάζω μασελάκι. Τώρα το έχω βάλει τα γυαλιά μου και έχω βγάλει το μασελάκι. Είμαι δόλια γιατί ξανάπεσα.
0: Πού τα βάζεις?
1: Έχω βάλει τα γυαλιά.
0: Δηλαδή βγάζεις το τραγούδι, ακούγεται ένα pop που βγάζεις και χλουπ, αμέσως βάζεις τα γυαλιά.
1: Αν ήταν να το κάνεις ηχητικά, εφέτος γραφίσεις δηλαδή, είναι κάπως έτσι.
0: Έλα ρε εσύ, πρωί-πρωί, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνει να βάλεις το χέρι στο και να βγάλεις το μασελάκι.
1: Να βγάλω το μασελάκι, ναι, δεν μπορώ, πώς θα μιλάω.
0: Συνήθως τα φοράνε από ό,τι ξέρω στην ηλικία σου για να μιλάνε, γιατί αν δεν καταλαβαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Και αφού συναρμολογήσε λοιπόν.
1: Φτηνό χιούμορ.
0: Ναι, ρε καμπότο, μετά... δεν μπορώ την ποιότητα. Δεν ξέρω, έχω ρίξει την ποιότητα σήμερα. Όχι, ρε καμπότο. Λοιπόν, ενώ ξέρω ότι περιμένετε κάνω... μολιέρο τουλάχιστον, να πούμε, ένα Ντάριο Φο κάτι.
1: Το λιγότερο Ντάριο Φο. Άντε, στη τέτοια ένα. Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Να βάλουμε έναν Αριστοφάνη, να το πιάσουμε όλο.
1: Όχι, εντάξει, βάλουμε. Άντε, βάλε, γιατί με καλή πρέπει.
0: Εντάξει, βάλε. Εμείς όλοι βγάλε το βασελάκι να χωρέσω κι εγώ. Ναι, να βάλω κι εγώ. Ένα βρώμικο πορνό χιούμορ. Δηλαδή είναι ωραίο.
1: Έλα, σταμάτα πια. Έντροπη όμως κάπου.
0: Πες μπορεί πεταλούδα να πούμε από την πλειστόκενο. Υπερβολή πάλι. Προσβλητικό χιούμορ. Δεν ήταν ωραίο.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Τι να σταματήσω τώρα, αρχίζει και μ' αρέσει. Αφού έβγαλε το μασελάκι, δεν έχω κίνδυνο για τα δοντάκια. Μα φύγαμε από το προσβλητικό και πήγαμε πάλι στο έντονο σεξουαλικό, δεν είναι? Έλα,
1: όχι, όχι, πρέπει να το βάλω για να μην έχεις κίνδυνο, γιατί είναι σιλικόνες και είναι πολύ λίγο και είναι ό,τι πρέπει.
0: Έβαλες βυζιά. Τι? Είναι σιλικόνες.
1: Έκανε ένα κενό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σιλικόνες το μασελάκι.
0: Α, για το μασελάκι έλεγες. Και χάρηκα να πούμε ότι μασελάκι, θα ψηθούν τη βαρύτητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι τέτοιο.
0: Όχι, είναι τα άλλα, τα βρίσκουν γόνατο.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι
1: όπως είμαι εξαπλωμένη τώρα, κοντεύουν να με πνίξουν. Ναι, μας χάλει. Αλλά τουλάχιστον είναι τσόνιονιον. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού κάνει κρύο, είπα.
0: Τσόνιονιός και μασχάλη. Γιατί δεν τα χουχουλιάζεις λίγο? Κλείς τις μασχάλες σου. Πώς κάνουμε στις παλάμες όταν κρυώνει που τις βάζουμε στη μασχάλη? Εσύ βάλει το στήθος σου, δηλαδή εύκολο είναι. Και μετά τα δένεις ένα κόμπο μπροστά και κάνεις τις δουλειές σου εύκολο, δεν είναι? Υπερβολικό, φτηνό,
1: υπερβολικό, φτηνό χιούμορ που ακριβώς εξιστικό θα έλεγε κανείς. Που με υποβιβάζεις.
0: Ναι, ναι, και πώς το λένε το άλλο, το. Πες το. Το κύβδηλο αυτό, το. Του Alien.
1: Το Alien.
0: Του Alien, πώς το λένε. Τοξικό, τοξικό.
1: Α, τοξικό, τοξικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, sorry, δεν είναι, πιάσα την πρασινίλα.
0: Σου ύψωσα το red flag στη μούρη, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω πολύ έτσι ενισχυμένη συνέστηση.
0: Ναι, και τα λατώματά σου είναι ότι εμπιστεύεσαι τον κόσμο και παγκόσμια ειρήνη.
1: Έτσι, έτσι, και είμαι πάρα πολύ καλό προαίρετος άνθρωπος. Δεν το κατάλαβα.
0: Το πρωί, εσύ τώρα, ας πούμε, επειδή φαντάζομαι έχεις κουκουλωθεί όλο το βράδυ σε έτσι σαν κάμπια. Όχι ότι θα αλλάξουν πολλά αργότερα, αλλά. Δηλαδή φτιάχνεις, ας πούμε, έχεις τραβοπάει πιτζάμα, έχεις τραβοπάει το βρακί, δηλαδή τα συνεφέρνεις μία.
1: Το βρακί ήταν πριν στον ποπό, το έβαλα στη θέση του.
0: Στη σωστή θέση.
1: Ήτανε... Στη σωστή θέση το έβαλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι?
0: Εκεί ξύπνησες. Εκεί,
1: η πιτζάμα αυτή που έχω είναι λίγο περίεργη.
0: Α.
1: Έχει χαλάσει το λάστιχο. Και στραβοπάει μονίμως, δεν είναι δηλαδή. Δεν μένει στη θέση.
0: Too much, του χαντάκι. Η πιτζάμα απόξου. Καταπληκτικά. Πώς πέρασες το τριήμερο σου?
1: Ήσυχα, μωρέ, εδώ. Δεν έκανα πολλά. Έκανε και κρύο. Για καφέδες πήγαινα. Ωραία ήταν, ήσυχα. Είδα και μια ταινία καταπληκτική.
0: Ποια είδες?
1: Είδα το Thrash. Με τους Καρχαρίες και την Πλημμύρα. Ήταν φοβερή ταινία. Δηλαδή καταπληκτική.
0: Γιατί βλέπεις ταινίες με Καρχαρίες και Πλημμύρα, παιδάκι?
1: Γιατί είχε, το έφαγα το hype ότι είναι καλό, που δεν περίμενα δηλαδή. Είχα διαβάσει ότι είναι μάπα, αλλά λέει εντάξει, ένα B-movie, ας το δούμε.
0: Η μόνη ταινία με Καρχαρία B-movie που μπορείς να δεις είναι το Meg, που ο Jason Statham δέρνει σοβαρά όμως. Τραβάει μπουκέτο και στον Καρχαρία. Αγαπάμε
1: Jason. Αυτό το έβλεπα μόνο για το Statham.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει ο Καρχαρία, σας κάνει τι θέλει.
0: Έχει και νούμερο.
1: Αλλά
0: εδώ
1: δεν είχε. Ήταν πιο γυναικεία φάση, γιατί ήταν μια. Βασικά έγινε ο τυφώνας Henry και Oh, σπάσαν τα φράγματα και μπήκε στην πόλη η θάλασσα και μαζί με καρχαρίες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και ήταν μια γκόμενα σε ένα. Α, τσιπούρες.
0: Ναι, ναι. Μπαριμπούλια.
1: Όχι, μόνο καρχαρίες τέτοιους. Bull sharks.
0: Bull sharks.
1: Bull sharks. Oh, bullshit.
0: Και
1: ήταν αυτή, τέλος πάντων, παγιδεύεται μέσα στο αυτοκίνητό της μία έγκυος και από το απέναντι σπίτι είναι παγιδευμένη μία όμορφη κοπελίτσα Αφροαμερικάνα, για να μην το πω έτσι, να το πω πολιτικά correct, δεν από μαύρη.
0: Θα πεις όλους τους ρόλους, Αφροαμερικάνα, λεσβία, bisexual, λουτζουντου.
1: Όχι, λεσβία δεν ήταν, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Ήταν, άμα δεις τι έκανε πριν να πούμε στις τσιπούρες, ήταν.
1: Ήταν πολύ όμορφη πάντως, αυτό της το δίνω, εμένα μου αρέσουν οι μαύρες κοπέλες πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα λοιπόν, αρέσουν πολύ. Γεια σου, θα χαιρετήσουμε τη Βανέσα Williams.
1: Εκεί, να τη χαιρετήσουμε
0: εκεί που έκανε τον Οδυσσέα την Καλυψό.
1: Να την Καλυψό έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, νομίζω okay. Την Καλυψό έκανε. Εγώ Λολίτσα την έλεγα, δηλαδή. Τι απίστευτο πράγμα ήταν αυτό.
1: Μα γιατί.
0: Εγώ δεν θα έφευγα. Αν θυμάσαι ποια έκανε την Πινελόπη και είσαι, να είσαι ηλίθιος στον Αρμάνα Σάντε, αν μας ακούει. Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Και έπαιζε και σε μια ταινία από τον Σβαρτζενέγκερ. Το Eraser.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν το έχω δει.
0: Ξέρω, εγώ το έχω δει 2-3 φορές.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Έκανα διαλύματα από τη Hail Berry στο κωδικό Swordfish. Όχι ότι τα θυμάμαι τώρα, αλλά ναι.
1: Όχι, όχι, ποιος τα θυμάται άλλωστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, και ήταν η γυναικεία υπόθεση, γιατί προσπαθούσε η μαυρούλα να σώσει την έγκυο. Μετά την πήρε στο σπίτι της την έγκυο κολυμπώντας, ενώ παραμονεύανε οι καρχαρίες.
0: Κάτι.
1: Η έγκυος την είχε πάρει πριν, αλλά την παράτησε ο άντρας της, γιατί πήγε να γίνει παίκτης του ράγκμπι, του baseball, δηλαδή πήγε να γίνει αθλητής, τέλος πάντων, ο άντρας της, και την παράτησε. Άκουνα, με ένα μωρό στη δουλειά.
0: Ο αλήθιος να κυνηγήσει τα όνειρά του. Ε, όχι, το
1: σύγχαμα. Και την παράτησε, την άλλη να γεννάει μόνη.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι, να τα στυλιτεύσουμε και αυτά. Ναι, ναι. Την τοξικότητα των κάτω η πατριαρχία και τέτοια. Λοιπόν. Ναι, μην κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Και την πήρε στο σπίτι, τέλος πάντων, την άλλη.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθεί να τη σώσει.
0: Ναι.
1: Ο θείος της ερχόταν από, δεν ξέρω, από τα δυτικά με μια βάρκα για να τη σώσει, που ήταν aquamarine biologist.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τελικά παλέψανε με τους καρχαρίες. Μετά ήταν και ένα side story με κάτι. Μην την κάνω spoiler τώρα. Είναι καταπληκτική ταινία. Τη δει ο κόσμος.
0: Εκτός από σένα, δεν πρέπει να τη δει κανένας. Δηλαδή, πραγματικά. Περνάς πολύ πολύ ωραία στη ζωή σου. Δηλαδή, τι
1: καταπληκτικές. Έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Και μετά είδα το Ρουβά, οπότε ήταν όλο το Σαββατοκύριακο τελείωσε υπέροχα.
0: Είδες αυτή, να σου πω τώρα, μεταξύ μας.
1: Το είδα όλο από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Όντως δεν έχουν μεγαλώσει τα αυτιά του Σάκη.
1: Έχουν μεγαλώσει τα αυτιά του Σάκη, έχουν γίνει δεν ξέρω τι. Και πάνω και κάτω. Δεν είναι ότι μεγαλώσανε προς μια κατεύθυνση.
0: Εγώ νομίζω ότι έτσι μεγαλώνει και προς τις δύο. Την εκπομπή θα βγάλει και μια προβοσκίδα. Μετά θα παίζει σε ένα τσίρκο. Δηλαδή σιγά σιγά τον μεταμορφώνουμε. Χαιρετίζουμε, γιατί τον εκατασυμπαθώ το είχε αλλοιωθεί.
1: Ήταν λίγο περίεργος, ναι.
0: Δεν έχει, νομίζω δεν ακούει καλά. Δεν ξέρω τι άλλο έχει γίνει. Την έχει ακούσει ο Σάκης. Και είναι τα αποτελέσματα.
1: Πρέπει ένας τραγουδιστής πρέπει να ακούει καλά για να ακούει τις νότες και τέτοια. Οπότε ναι, ίσως να υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
0: Τώρα λέμε για το Σάκη όμως, τον οποίο θα ξαναπώ, τον ασυμπαθώ. Να σου πω κάτι. Είναι από τους ελάχιστους που θα μπορούσε να έχει απίστευτο τουπέ. Θα μπορούσε, γιατί εντάξει, του έχουν πετάξει να πούμε ό,τι.
1: Ναι, σίγουρα, σουτιανάκι. Ναι, βέβαια.
0: Και είναι από τους πιο προσεγγίσιμους άνετους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
1: Τον έχεις γνωρίσει το Σάκη.
0: Βέβαια, πριν από αυτά τα αυτιά, γιατί τον τρόμπαζα δηλαδή. Αλλά.
1: Ναι. Μην κοιτάζεις, έχεις και πολύ ωραία αυτιά. Οπότε είναι λογικό να είσαι ματαιόδοξος.
0: Σε σχέση με αυτονούλα, καταρχήν δεν μπορώ να απογειωθώ.
1: Όχι, έχεις ωραία αυτιά.
0: Ναι, στην απογείωση δεν γίνομαι. Αλλά όντως, ναι. Αυτό το λέω με χαρά κιόλας. Απίστευτα προσιτός, ήρεμος και τα λοιπά, που θα μπορούσε να είναι. Έχω δει κάτι άλλους που ήταν.
1: Μεγάλα που ήταν το μισό η τρίχα του Ρουβάκη ήταν. Μεγάλα που ήταν το μισό η τρίχα του Ρουβάκη ήταν με τουπέ. Όχι.
0: Πρέπει να ήταν η τρίχα από τα αυτιά του όμως, γιατί κοίτα να δεις

0: να την τραβήξουν οι security.
1: Σόβαρα και έχει κάνει τέτοιο πράγμα, έχει ορμήξει
0: πάνω. Έχω βιώματα στο Λύκειο. Όχι εγώ, αυτή η όρμαγε. Εγώ πήγαινα για την ηθική συμπαράσταση.
1: Τριβώσουν του πλεμπαίου από κάτω.
0: Εγώ καθόμουν στη θέση μου. Δεν πλησίασα καν στην πίστα να πάω να πιάσω το σάκι.
1: Γιατί ρε εσύ, εγώ τον έχω πιάσει όμως.
0: Εγώ δεν τον έχω πιάσει.
1: Και του το έχω σφίξει κιόλας.
0: Το χέρι, βέβαια. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε νομίζω.
1: Τώρα θα τρόμαζα λίγο γιατί φαντάζεσαι τον έχει πιάσει καμιά φαγούρα στο αυτή πριν. Δηλαδή. Ενώ τότε ήταν. Τον χαιρετίζουμε γιατί τον εκατασυμπαθώ. Αν ακούει. Σαν και δεν ξέρω, κάτι έχουν κάνει δηλαδή πραγματικά.
0: Κάτι δεν ξέρω και εγώ τι συμβαίνει. Αδυνάτησε το προσωμείο το κεφάλι του. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Είναι η κατάρα των αντρών, να ξέρει. Όσο μεγαλώνουμε οι άντρε.
0: Μεγαλώνουν τα αυτιά σα. Κρεμάνε τα αυτιά. Αυτό το έχω δει.
1: Και η μύτη.
0: Η μύτη μεγαλώνει. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι μεγάλες μύτες, δεν τρέχει
1: και
0: τίποτα.
1: Και εμένα μου αρέσουν και χωρίς ψέμα, δηλαδή είναι αυτό το... το βάζω και στο φαΐ. Αυτό το πινόκιο δεν λέμε το. Παράξω το. Αλλά το έχω δει εγώ σε συνταγές σε γαστριμαρικές τηλεόραση. Βάλτε λέει τρία ματσάκια πινόκιο. Πού να τον βρω να τον εμπριονίσω τον καραγκιόζι να πούμε. Δηλαδή, βγαίνεις έξω, τρίβεις κάτι καπλαμάδες. Ποιο?
0: Το πινόκιο είναι, είναι μια ρίζα είναι, ουσιαστικά.
1: Ναι. Και τι άλλο έκανες?
0: Τι άλλο έκανα? Ήθελα να κάνω δουλειές, αλλά δεν έκανα λούστικα.
1: Μήτε σήμερα τα λούστικα θα βάλω. Σου έχω πει.
0: Και εγώ.
1: Σε αυτή την εκπομπή. Τέρμα τα λούστικα.
0: Να τα κόψεις τα λούστικα. Έλεγα να βάλω σκούπα, θα την κάνω σήμερα τη σκούπα.
1: Θα τη βάλεις?
0: Θα τη βάλω στο σπίτι γενικά.
1: Α, όπου να, το χολτάκ!
0: όλο θα το βάλω, όλο το τέτοιο, το σαλόνι και αυτά θα τη βάλω.
1: Και στο
0: μπορεί να τη βάλω
1: τη
0: και πάνω στους καναπέδες, δεν ξέρω.
1: Να σου πω κάτι. Να βγεις και απόξω, να τη βάλεις και στο σανσέρ. Το έχω δει εγώ, πατάνε.
0: Όχι, σανσέρ δεν τη βάζω, τη βάζει καθαρίστρια. Εγώ να τη βάλω, βάζει τη χειρός εκείνη, δεν βάζει την κανονική.
1: Δεν λέμε το ίδιο, ε.
0: Α, μάλλον όχι, γαμώτο. Είναι πρωί, δεν έχω πιει καφέ.
1: Ω, γαμώτο. Άντε, πιέ κάτω τον καφέ σου.
0: Θα πάρει τον φτιάξω πρώτα, δεν μπορώ να τον πιω χωρίς να τον έχω φτιάξει. Πρέπει να το φτιάξω πρώτα για να τον πιω.
1: Να, αυτό είναι το λάθος που κάνω. Πρέπει και εμένα να αρχίσω να μεγαλώνω τα αυτιά γιατί δεν ακούω καλά. και είναι λίγο πρόβλημα.
0: Ενώ ο Σάκης τα ακούει όλα.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα σου κάνω μακαρόνια φλαπ φλαπ με κοιμά. Φλαπ φλαπ φλαπ φλαπ φλαπ. Φαντάζεσαι, παλιά τον κυνηγούσανε με τα σουτιέν. Τώρα θα τον κυνηγάνε, θα κάνει κάποια συναυλία και θα είναι με τις μυκοσκοτώστρες οι άλλες απελπισμένες από κάτω. Κορίτσια ο Σάκης. Και θα είναι με τα μπαϊκόν.
0: Θα είναι για να γλιτώσει.
1: Χαιρετίζουμε βέβαια γιατί είναι. Θα ξαναπώ
0: τον. Τα μπαϊκόν.
1: Τον κατασυμπαθώ βέβαια. Και τη μυκοσκοτώστρα.
0: Ήταν ωραίο πάντως χθες γιατί έκανε και ένα στο Μέρλιν Μάνσον και δεν έμοιαζε ούτε στο ελάχιστο.
1: Πώς δεν έμοιαζε?
0: Ο κορσές που φορέγει έμοιαζε με το Μέρλιν και το ένα μάτι. Άρα ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι. Αυτό γιατί το κάνουνε?
0: Δεν ξέρω. Εγώ διασκέδασα πάντως.
1: Αυτό
0: είχα
1: γιατί
0: χρόνια
1: το κάνεις.
0: Να το δω. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, σταμάτα το. Από σήμερα και μετά αποκτάμε ζωή. Ναι. Δηλαδή, να.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: It's the first day of your first life.
0: Θα βγω και για περπάτημα σήμερα.
1: Ωχ, του μπου μπου. Και από πίσω να έρθει το σάκι. Φλαπ, φλαπ. Και από
0: Jurassic
1: πίσω ο τυρανόσαυρος ο κακομύρης. Τον κοροϊδεύανε όλα τα άλλα. Αλφα, πρέντατορ και αηδίες.
0: Γιατί είχε τα χεράκια έτσι.
1: Τυρανόσαυρε, ναι. Δεν πάνε να κάνουμε καμιά μαλάκη. Θυμηθήκε ήταν ο άλλος. Δεν μπορώ. Και εξαφανίστηκε. Σας αφήνουμε εκεί στο υπέροχο λιβάδι της Πλιστόκαινου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα περάσετε. Λεμούτς.
0: Λεμούτς.
1: Μισό λεπτάκι να στο κλείσω στη μούρη τώρα. Ωραία. Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας και μ' άρεσε τόσο πολύ. Να και η Νάντια που λέει δεν τον κούρασα καθόλου. Δεν κάναμε καμία δουλειά σχεδόν. Ξεκινάμε τα σχεδόν, τα ίσως το... Μπορώ να θες να πάμε μια βόλτα? Ναι, θέλω να πάμε μια. Αλλά πριν να περάσουμε μία από το... Αυτά είναι πράγματα που αντικειμενικά σε όλα τα ζευγάρια τα έχετε βιώσει. Όχι, θες να κάνουμε παλαβό σεξ? Ναι, πριν όμως να βάλουμε μια σκούπα. Πού να τη βάλουμε τη σκούπα? Αφού βλέπετε μέχρι και στο ασανσέρ.

0: Η καθαρίστρια δηλαδή. Κατηλημένο. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 για να μάθουμε τι είναι το γυναικείο σχεδόν καμία δουλειά. Αλλά δεν θέλει το 3 και το 13 ακόμα. Θα θελήσει σε λίγο. Και ο φίλος ο Κώστας που λέει, ρε εσύ Αλέξανδρε, είναι γνωστό στους πάντες, λέει, ότι καμία γυναίκα δεν κάνει το πριτσάκι. Ναι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το ανακυκλώνουν, τους βγαίνει σε γκρίνια. Αλλά αυτό ισχύει νομίζω. Μεταξύ τους όταν είναι όμως, δηλαδή αν παρατηρήσεις γυναικοπανία, αν έχεις βρεθεί ποτέ, είτε σε γυναικοπαρία, είτε απ' έξω ακριβώς από την τζαμαρία, να πούμε σκαρφαλωμένος πάνω στην πιγκόνια να παίρνεις μάτι, θα παρατηρήσεις ότι κάνουν πράγματα που εμείς μεταξύ μας οι άντρες θα λέγαμε, εντάξει ρε φιλόπα, κάπου όπα είσαι σύχαμα. Και αυτές είναι, χαχα κορίτσια, πάω να βάλω L'Oréal Plenitude να γίνω πιο όμορφη. Κάνουν απίστευτα πράγματα τα οποία θα ντρεπόμασταν εμείς, μην νομίζεις. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει το 3 και το 13. Νάντια μου, καλημέρα. Αγορίνα μου.
1: Καλημέρα.
0: Πω, είσαι στο γραφείο. Έχεις πάει γραφείο.
1: Γι' αυτό και η διάθεση μου.
0: Πω, τι χαριτωμένο, πω, τι ωραία. Έλα, θα φτιάξει αυτό.
1: Καλά είναι, μωρέ, απλά είναι η φωνή μου που ακούγεται έτσι λίγο. Αλλιώς εγώ πετάω στα σύννεφα σήμερα.
0: Τώρα πετάω στα σύννεφα.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
0: Τι έχει καβαλήσει το στάκι. Πάτε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Σε πήρα για ένα συγκεκριμένο. Ναι. Καταρχάς, πέρασες καλά.
1: Πέρασε πολύ καλά.
0: Ωραία. Ποια είναι τα highlights. Και, ναι.
1: Τα highlights όλου του τριημέρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: του παιδιού μου που σβήσαμε την τουρτίτσα του.
0: Άρε, εσύ, χρόνια του πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Και τα highlights.
0: Το άφησες να φάει καθόλου τούρτα ή...
1: Δεν τρώει.
0: Αυτό έτσι, μπράβο. Ας το φάει. Τρώει, δεν τρώει γιατί είναι η μαμά μπροστά. Δεν θα φας. Να φάει
1: αλήθεια,
0: μαμά και άμα μείνει καθόλου.
1: Αυτό, δεν τρώει τούρτα. Γενικά δεν τρώει γλυκά.
0: Είναι καλά το παιδί.
1: Γενικά δεν ξέρω αν δικό μου παιδί αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, τρώει πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τρώει πολύ συγκεκριμένα γλυκά.
0: Ήρθαν και φίλες του, ήρθε πάρτι.
1: Δεν κάναμε πάρτι.
0: Γι' αυτό δεν τρώει το παιδί. Πάλι με αυτούς, ρε φίλε. Τους έχω βάρθει όλη μέρα. Του έχεις κόψει την όρεξη.
1: Όχι, απλά δεν του έκανα, δεν του κάναμε τώρα πάρτι. Κοίτα να δεις, λόγω κάποιων συνθηκών δεν κάναμε τώρα, αλλά σε λίγο καιρό. Του είπα να φωνάξει τους φίλους του.
0: Να σου πω, το άλλο Σάββατο έχει γενέθλια η Ιωάννα.
1: Δεν γίνεται.
0: Να το...
1: Α, να πάει εκεί. Ναι. Μπορεί να πάρει όλα τα παιδάκια, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να είμαι.
0: Ναι. Και θα τα κρατάει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει. Θα πάνε στον παππού. Θα τους δίνει και χατζηλίκι. Ναι.
1: Στέλνω και το δικό μου τον παππού, άμα θέλει. Τον μπαμπά.
0: Μια
1: χαρά θα περάσουν.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ακούει και αυτή τη μουσική, έτσι, τα ωραία που χορεύει ο Κωνσταντίνος. Μια χαρά θα ταιριάξει.
0: Δουλειές στο σπίτι κάναμε.
1: Κοίτα να δεις, δεν κάναμε πολλές, όχι.
0: Αυτό,
1: τίποτα.
0: Δεν κάναμε πολλές. Δηλαδή, ποιες κάναμε.
1: Δεν γινότανε, όχι. Σήκωσα που ήθελα τα χαλιά γιατί δεν τα άντεχα άλλο, αλλά δεν τα έκανα εγώ.
0: Τι?
1: Γιατί το χέρι μου βγήκε off. Οπότε.
0: Όχι, ρε,
1: αλλά ο Πάνος τα έκανα. Τα σήκωσε αυτό. Δεν τον έβαλα να κάνει κάτι άλλο.
0: Ούτε να τα διπλώσει, ούτε μόνος. Να τα βάλει μέσα στο σελοφάν, ούτε να τα πιάσει
1: τα
0: με ταινίες γύρω-γύρω, ούτε να πάρει τηλέφωνο να πούμε τους τα πιτσερί να έρθουν να το πάρουν.
1: Αυτό. Περίμενε. Ναι. Δεν τους πήραμε τηλέφωνο, θα τους πάρουμε να έρθουν να τα πάρουν. Δεν τα διπλώνουμε. Δεν τα βάζω σε ζελοφάν εγώ.
0: Τι,
1: δεν
0: τα βάζουμε σε αζελοφάν, τα τάχεις.
1: Έτσι τα δίνω, έτσι όχι, τα παραδίνω.
0: Όχι, όχι, λάθος, φρικτό λάθος.
1: Δεν το ήξερα τόσα χρόνια.
0: Θα
1: με το
0: πάρει ένα τηλέφωνο τώρα και θα του πει να πάει να πάρει εκείνες τις σακούλες για χαλιά που είναι σαν το προφυλακτικό του Γκιούλιβερ. Δεν τα έχεις δει αυτά.
1: Ναι,
0: το πατάς λίγο στην άκρη.
1: Ωραία.
0: Να σου πω ένα καταπληκτικό.
1: Πρέπει έτσι να τα δώσω.
0: Με τέτοια σακούλα είχε κάποια στιγμή ο μπαμπάς μου. Επειδή είχαμε ένα τεράστιο κλιματιστικό στο σαλόνι, αλλά το σπίτι ήταν μεγάλο, οπότε δεν πήγαινε μέσα. Και έφτιαξε ένα στρογγυλό, άνοιξε την άκρη της μίας σακούλας και είχαμε μια τέτοια σακούλα να πηγαίνει όλο το σπίτι γύρω-γύρω και να ξερνάει κρύο αέρα. Καταπληκτικό!
1: Ευρηματικό.
0: Ναι, ναι, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα πάρεις τον Πάνο να του πεις. Αφενός να κάνει ένα σέρβις στα κλιματιστικά.
1: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Μία-μία δουλειές τώρα μου ανοίγεις. Τις είχα ξεχάσει όλες αυτές.
0: Πρέπει να βάλει τα χαλιά μέσα στο προφυλακτικό. Μην κολλήσουν
1: αυτό
0: τίποτα. Ναι, ναι. Μην τα δώσετε με τις σκόνες, γιατί θα τα δώσετε με τις σκόνες, θα λασπώσουνε. Θα πάνε αυτοί να τα πλύνουν, θα σας τα πλύνουν λασπωμένα. και θα σας τα φέρουν και θα έχουν τις περσινές τις σκόνες. Και θα τύχει να πούμε καμιά μέρα να περάσει από εκεί μέσα να πούμε ο Σάκης, θα κουνήσει τα αυτιά του και θα γιωμίστε, δεν θα μπορείτε να, δεν θα βλέπετε. Εσύ το έχεις δει αυτό, δεν είναι.
1: Τα αυτιά. Να σου πω κάτι πάντως. Δεν ξέρω για τα αυτιά, αλλά ο άνθρωπος δεν μεγαλώνει παρόλα αυτά.
0: Όχι, είναι καταπληκτικός. Εγώ τον κατασυμπαθώ. Απλά αυτό μετά.
1: Χαλάει τώρα τα αυτιά.
0: Μεταμορφώνεται σε Mr. Frodo.
1: Μήπως έχει αλλάξει κούρεμα και φαίνονται πιο πολύ.
0: Όχι, εσύ πρέπει να έχει αλλάξει νούμερο. Φόραγε τα νούμερο τα 3, ξέρω, τα 38, έχει πάει στο 44. Και χωρίς κομμένο νύχι.
1: Στους άντρες όμως, νομίζω ισχύει αυτό έτσι.
0: Ισχύει, ότι... Και στις γυναίκες ισχύει, αλλά λιγότερο. Σε εμάς μεγαλώνει τα αυτιά, η μύτη και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο όμως, ρε. Τίποτα άλλο.
1: Τι είδες αδικίες αυτή η ζωή.
0: Δεν μπορώ να φανταστεί. Και βγάζουμε και τρίχες σε λάθος σημεία.
1: Στα αυτιά.
0: Ποια αυτιά, αυτιά, αυτιά, μύτη. Στο μύτη. Ποπό. Μες στις παλάμες.
1: Να πας. Ναι. Όχι εσύ, άμα χρειαστεί κανένας φίλος σου να του πει. Είναι μόδα πια στους μπαρμπέριδες που βάζουν κερί στα αυτιά και στη μύτη και το τραβάνε. Με
0: Χριστός Ανέστη από την νοτήτητα του αλουμίου.
1: Τώρα, όχι ακριβώς έτσι, αλλά ένα Χριστό μάλλον θα το πει.
0: Ναι, τον Κριστομπάλ που λέγαμε το πρωί που
1: εφήβρε
0: το κλειδοκύπελλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι θα πάνε να μου βάλουν το κερί.
1: Σου βάζουν κερί, όχι κερί αυτό που φαντάζει, κερί από τριχωτικό.
0: Θα μου το βάλουν στα αυτιά.
1: Σε μία μπατονέτα το βάζουν, ρε παιδί μου, και τα τραβάνε μαζί αυτιά και μύτη.
0: Αυτό δικό μου. Τραβάνε μαζί αυτιά και τι θα μου μείνει, ρε.
1: Πόνος.
0: Ναι.
1: άτριχη μύτη. Ναι. Και αυτιά.
0: Και μετά δεν θα ξαναβγούνε σαν καγκελότριχες, να πω πώς γίνεται στα πόδια.
1: Θα ξαναβγούνε, αλλά λογικά. Καλά κι εσύ, αλλά άμα έχει βγει από τη ρίζα, αργεί να βγει.
0: Είσαι μετά καλά σου από τη
1: αλλά
0: ρίζα.
1: Αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναπάς.
0: Εγώ δεν ξαναπάω. Εσύ θα μου έκανες τέτοιο πράγμα, λέει, να έρθω να σου ξέρεις, θέλω να μου απλώσεις και ρήθρα στα αυτιά.
1: Όχι. Όχι.
0: Έχεις κάνει χαλάου από ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ούρλιαξες από ειδονή και πόνο.
1: Πολύ όμως. Και δεν έκανα συχνά μετά.
0: Τι έκανε εκεί στο σημείο που φανταζόμαστε στο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν
0: έκανε.
1: Από τον πόνο, όχι.
0: Στην πλάτη.
1: Στα πόδια.
0: Και πάνω-πάνω. Στον τρίτο.
1: Πάνω-πάνω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν πόναγα έτσι στα πόδια, σκέψου εκεί.
0: Εγώ τι να σκεφτώ, έχει τύχει να είμαι ο τραβών την ταινία.
1: Με φίλη μου. Έχω βρεθεί παλιά με φίλη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουνα μέσα live, το είδα.
0: Είδες το δεν της φίλης
1: καλά σου. Ήμουνα λίγο πιο πέρα, ρε παιδί μου, καθόμουνα.
0: Είδες
1: απλά...
0: από μακριά το της φίλης
1: αυτό,
0: σου.
1: Αυτό, όχι, όχι, εντάξει.
0: Δεν κοίταγες της φίλης σου.
1: Ρε παιδί μου, ήταν αισθητικός μπροστά από τη στόκρινη. Απλά έχω βρεθεί
0: καρδιά.
1: Στον χώρο.
0: Και έτσι δεν μπόρεσε να δεις της φίλης σου.
1: Με έπεισε όμως να μην το κάνω.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχω βρεθεί στη θέση του... αυτού που τραβάει την ταινία.
1: Ούτε και αυτό δεν μπορούσα καλά-καλά να κάνω στον εαυτό μου.
0: Εγώ γέλαγα πάρα-πάρα πολύ μέχρι που μεταμορφώθηκε η φέρουσα την τριχοφυΐα σε νίτζα και έφαγα ένα μπουκέτο καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι αντανακλαστικά αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, καταπληκτικό, δεν το πρόλαβα. Μιλάμε και ο πιο γρήγορος νίντζα, δεν το προλαβαίνεις αυτό.
1: Όχι, όχι. Εγώ έτσι αντιμετώπιζα, αλλά μετά το συνήθισα με το λέιζερ, με τις κλωτσιές. Δεν το ήθελα, συνέστητα έφυγε.
0: Με τις κλωτσιές πηγαίνανε μέσα. Θα μπεις μέσα, θα ξετριχιαστείς, δεν σε ξαναπάμε πουθενά.
1: Εγώ φοβόμουν, γιατί είπε, τυναζόταν το πόδι μου τέλος πάντων από τον πόνο και λέω, θα φάει καμιά κλωτσιά η άλλη τώρα.
0: Όχι ρε γαμώτο.
1: Ναι, ναι, είναι αντανακλαστικά, δεν τα θέλω.
0: Έχεις κάνει λέιζερ.
1: Ναι.
0: Στο...
1: Αυτό δεν πονάει τόσο όσο το.
0: Τι
1: δεν
0: πονάει, ρε, αφού είναι πούμε, το εργαλείο, είναι καμιά σαρανταριά πόντου. Πώς δεν πονάει, εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι συνηθισμένη. Αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, αλλά για χαρά το κατάλαβα. Έσπροχνε και ο άλλο χαμογελώντα και κοιτώντα με στα μάτια. Πρέπει να πάω σε break. Χίλια συγγνώμη.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς και μου έχει μείνει το μισό κιουκιουκιουβ. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Έλα ρε γάμο, το πάνω στις καλές αναμνήσεις πρέπει να πάμε σε break. Ένα κόπρανο. Oh shit. Θα επιστρέψουμε όμως γεμάτη κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρτή στην ματαιοδοξία μας, για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα διαλέξουμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, ανοίγω και πατάω κάτω στην τύχη, όπως πρέπει να γίνεται. Α, θα παίξουμε το χαλί. Επιστρέφουμε. Έφουμε. Μην κάνεις το κερί στα αυτιά, θα το τραβήξω τώρα. Μην.

παιδιά, αν δεν το έχετε σηκώσει, να το βάλουμε εδώ στη σακουλίτσα. Ποιο? Έλα τώρα, έλα τώρα. Το χαλί, το χαλί.

0: Βασικοί ραδιοφωνικοί κανόνες. Μετά το μουσικό break βάζουμε ένα σποτάκι, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της εκπομπής, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει. Και μία παιδική. Επανάσταση!
1: Ναι ρε φίλε!
2: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε!
2: Να πάμε τους αδέρφια! Χεστήκα αδέρφια!
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που έχει ένα χαλί που μοιάζει με ένα προηγούμενο τραγούδι που μοιάζει με το χαλί. Έφεγε και έφλεκε η κόλλη το μαντίλι. Go! Go, go, go. Τι είναι ο ήχος αυτός? Α, είναι η Ιωάννα που πήραμε πριν. Χίλια συγγνώμη, τώρα το ήμουν στο κάπνισμα. Ιωάννα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου.
3: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλά Στέφανα, καλά κούλουμα, καλή Λευτεριά.
3: Καλά όλα. Κούλουμα δεν ξέρω. Ναι. Καλή Λευτεριά σίγουρα.
0: Στο Στέφανα δεν αντέδρασες. Τέλος πάντων, Ιωάννα μου, σε πήραμε πριν τηλέφωνο, γιατί μάθαμε αρχικά έχεις γενέθλια καλό Σάββατο. Να το βλέπεις
3: ότι σε παίρνει. Όχι καλό Σάββατο, αυτή την Τετάρτη παρακαλώ να μου ξαναπάρεις τηλέφωνο.
0: Σόβα την Τετάρτη έχεις γενέθλια. Δεν κάνει να ρωτήσουμε, αλλά θα ρωτήσω. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω.
3: Ούτως ή άλλως είμαστε συνομήλικοι.
0: Πόσο είναι του Κωνσταντίνου?
3: Άμα τολμάς εσύ να το πεις.
0: Άλλη ερώτηση.
3: Πόσο είσαι εσύ?
0: Εγώ είμαι 50. Τώρα σε δύο μήνες. Εσύ άσε μας που είσαι 50 εσύ.
3: Άσε μεγαλύτερη. Είδες, σε πέρασα.
0: Την έχεις και μεγαλύτερη.
3: Σε πρόλαβα φυσικά.
0: Ο άλλος και να την έχει μεγαλύτερη στην ακροματικότητα. Ναι, τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Είσαι πιο μεγάλη από μένα.
3: Φυσικά.
0: Δεν σου φαίνεται καθόλου, δηλαδή πραγματικά ίσως φταίνε τα μουσια.
3: Ναι, μου φαίνεται.
0: Αν τα αφήσεις νομίζω και δεν τα κόβεις, θα ήταν.
3: Ναι, ναι.
0: Ιωάννα μου, να ξέρεις, ναι. Ο Κωνσταντίνος σου έχει κανονίσει ένα καταπληκτικό πάρτι για το άλλο Σάββατο.
3: Τελικά μόνο έκπληξη δεν θα είναι. Θα ήταν έκπληξη. Τελικά τα έχω μάθει όλα.
0: Δεν τα έχεις μάθει όλα.
3: Τι θα είναι, πού θα είναι, όλα.
0: Δεν έχεις μάθει τι θα ντυθώ εγώ όταν θα κάνω το strip go go boy.
3: Αφού δεν θα έρθεις τώρα, γιατί
0: χωρίς
3: μιλήσεις, να έρθω. Έτσι.
0: Θα το κάνουμε από Zoom.
3: Χωρίς να έρθω.
0: Από Zoom meeting. Ναι.
3: Εντάξει, okay, εντάξει.
0: Θα γλύφεις τις οθόνες.
3: Θα λοιπόν, σε πάρω ναι. Κανόνιση, γιατί θα σε πάρω βίντεο κλίση. Μη δεν απαντήσεις.
0: Εννοείται θα απαντήσω. Κάθε φορά απαντάω. Ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, να σου πω, δώρο θέλουμε, ποιο δώρο θέλουμε δηλαδή, να βοηθήσουμε και εμείς ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που θα ήθελες πολύ σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που κλείνεις τα 50 για φέτος.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, για φέτος θα κλείνει πρώτη φορά. Φαντάζομαι ότι θα κλείσω πολλές φορές.
0: Ναι, έχεις άλλες 5-6 τουλάχιστον για τα 48, 47. Ναι.
3: Α, αυτό, ναι, γιατί θα αρχίσω να κατεβαίνω και μετά όταν φτάσω στα 40 θα αρχίσω να ξανανεβαίνω.
0: Φαντάζομαι ότι τα 40 είναι αφαλώς και τα υπόλοιπα είναι καλή διασκέδαση, οπότε ποιο είναι το δώρο που θέλουμε?
3: Το δώρο που θέλουμε?
0: Ναι, ναι, παγκόσμια ειρήνη.
3: Είσαι αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί, δεν νοιάζει κάτι πολύ.
0: Δηλαδή δεν θα ήθελες μια βραδιά γεμάτη έρωτα, ας πούμε, με τον Κωνσταντίνο, λέμε τώρα.
3: Αφού έχω τέτοιες.
0: Ναι, λέω γεμάτη έρωτα, δεν ξέρω αν ακούς καλά.
3: Γεμάτη
0: έρωτα, ναι, ναι, ναι.
3: Γεμάτες είναι, τι
0: είναι. Ναι, βραδιά, όχι τον φιόρδο αυτό που βραδιάζει για δύο λεπτά και ξημερώνει πάλι, όχι τέτοιο, βραδιά ολόκληρη.
3: Α, ναι, βραδιά ολόκληρη. Εντάξει, τότε να
0: δηλαδή,
3: το ευχηθώ.
0: Να βάλετε ας πούμε κεριά, παλή μουσική, να του έχεις πάρει μια συσκευασία Viagra. Δηλαδή,
3: λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, ωραία, λοιπόν.
0: Τον σκέφτεσαι τώρα στα μάτα. Θα στον ξαναστείλω μετά να τον έχεις και... Ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Θα ήθελα, λοιπόν, στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
3: Στη Σαντορίνη, λοιπόν.
0: Τι να τους σκέφτεσαι, είναι τίγκα στους Κινέζους, παιδάκι μου, και τι να κάνεις.
3: Έλα, εντάξει, θα πάω με συγκεκριμένο άνθρωπο στη Σαντορίνη.
0: Όχι με τον Κωνσταντίνο.
3: Θα τον έχω πάρει ήδη μαζί μου.
0: Όχι με τον Κωνσταντίνο.
3: Τώρα, με τον Κωνσταντίνο, εντάξει.
0: Είπε συγκεκριμένο άνθρωπο, λέει, ούτε το όνομά του δεν θες να λες. Το καταλαβαίνω εγώ, σε νιώθω, ναι, ναι.
3: Μα όλο το λες γέρο, μεγάλο και λοιπά, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι δεν είναι για μένα. Πρέπει να βρω ένα μικρότερο.
0: Πρέπει να βρεις, γιατί είναι τώρα στη φάση που θα πάθεις και εσύ την κρίση με αυτή τη. Θα πάθεις εκπομπή Σταύρου.
3: Αυτό, θα πάθω την κρίση ηλικία τώρα,
0: λες. Θα θες έναν πιπίνιστερ, ο οποίος να έχει απάνθρωπες σεξουαλικές αντοχές.
3: Πω, πω, απάνθρωπο, εσύ, ναι, εντάξει. Να και πώς θα δω... αντέξω, εγώ θα τελθώ.
0: Εσύ δεν θα ασχολείσαι, θα τον δώσεις αυτόν στον Κωνσταντίνο. Θα τον ανελέητα και εσύ θα πιέζεις με τις φίλες σου Σαντορίνη.
3: Α, εντάξει, ωραία. Η Σαντορίνη την έχω πάντως, δεν το χάνω.
0: Την έχεις, την έχεις, την έχεις. Να πας εκεί στα υπόσκαφα που είναι γιωμάτα κατσαρίδες, είναι καταπληκτικό, δεν θα έχεις νερό. Απίστευτα, όμορφα πράγματα.
3: Τι λες, θα βρω ένα φανταστικό ξενοδοχείο που θα έχει ιδιωτική πισίνα μπροστά. Σε παρακαλώ, μου το χαλάσει ηλιοβασίλεμα, λάουντ μουσική, σαμπάνια, φράουλες.
0: Ναι, φράουλες θα βάζει. Να βάλεις και εκείνα που τα κλίματα της Σαντορίνης που τα κάνουν σαν κοφίνι για να μην τα τρώει ο βοριάς. Βάλε, βάλε.
3: Α, δεν το ξέρω. Τι είναι. Τώρα το ακούω, ναι, οκ.
0: Και θα είσαι γυμνή στην πισίνα.
3: Γιατί να μην είμαι, αφού είναι ιδιωτική η πισίνα.
0: Ναι. Και θα είναι και ο άλλος γυμνός.
3: Α, να μην είναι, λες. Όχι,
0: μην είναι, γιατί θα πρέπει μετά να την αδειάσουμε, δεν έχει και νερό να πούμε. Θα πρέπει να σας φέρουμε νερό από αλλού, δηλαδή το βλέπεις. Και θα κοιτάτε το Άγιο Βασίλεμα και θα σκέφτεστε τα χρόνια που ήσασταν μαζί και ότι ωραία ήταν, ρε γαμό.
3: Ωραία ήταν. Εντάξει. Ναι. Θα πάμε για άλλα τόσα, ας πούμε, και τέτοια θα λέμε. Θα
0: ναι. Αυτά.
3: Ναι.
0: Πάντως, να ξέρεις, είναι καταπληκτική η ιδέα σου. Βέβαια, δεν θα βοηθήσουμε σε αυτό.
3: Αλλά
0: στο μεγάλο.
3: Πάρτι θα πείτε, μπορείτε να έρθετε στο πάρτι, να βοηθήσετε εκεί.
0: Εγώ δεν θα έρθω, αλλά νομίζω ότι.
3: Ναι.
0: Τώρα που το. Υπάρχουν τόσοι τζαμπατζίδες που ακούν την εκπομπή που θα την κάνετε κόσμο.
3: Να μην πω τότε που θα γίνει το πάρτι.
0: Όχι, και δεν θα πει, δεν θα το έχει μυστικό.
3: Άμα θέλω να. Υποτίθεται ότι δεν ξέρω, άλλο το διοργανώνει. Ρωτήστε τον Κωνσταντίνο.
0: Μπορώ να έρθω σαν έκπληξη και να σου κάνω τον στρίπερ που ζήτησε πριν ο Κωνσταντίνο.
3: Μπορεί.
0: Μπορώ.
3: Φυσικά, τι θα ήθελα να αντιθώ. Αυτό είναι ζητούμενο.
0: Α, ναι, είμαι και πολύ καλό στο χώρο. Είμαι πάρα πολύ καλό. Είναι και σεξ.
3: Έλα, ναι. Εδώ πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει.
0: Ενέρεση.
3: Να βάλουμε και μπάρα. Έτσι, όπω το λένε. Θα κάνει και.
0: Ναι, βάλε, μην για τα διόδια, γιατί θα έρθει πολλοί κόσμο. Να βάλει, να πληρώνουν. Λοιπόν, οπότε τι θα ήθελε να αντιθώ.
3: Λοιπόν, τι να αντιθεί. Κάτι πάντω που να είναι μαύρη στολή. Μ' αρέσει.
0: Μαύρη στολή. Batman.
3: Batman. Ναι. Ωραίο.
0: Να ντυθώ, ξέρεις τι, έλεγχος κάρτας καυσαερίων. Και άμα δεις το σωληνέκι είναι... Όχι.
3: Είναι μαύρο. Όχι,
0: είναι
3: όχι.
0: Να
3: το
0: ντυθώ...
3: Batman μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχει και κάπα,
0: ο Batman δεν έχει κάπα, έχει B, έχει αλφα, τάφα, αναλφάβητη, δεν πειράζει, καλά τα βρούμε. Να ντυθώ Trinity από το Matrix.
3: Α, ωραίο.
0: Μαύρα.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Και αυτή.
0: Άμα είναι το Matrix, να σου πω να ντυθώ Μόνικα Μπελούτσι.
3: Ωραίο.
0: Ωραίο. Δεν σηκώνεσαι να φύγει λίγο να χαϊδεύομαι μόνο μου, δηλαδή πραγματικά. Όχι, νομίζω Batman θα σου ντυθώ.
3: Γιατί που το χαλάς και Μόνικα Μπελούτσι, μου αρέσει.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει, οπότε να μην έχουμε το ίδιο. Δηλαδή, πάρε τον Κωνσταντίνο που αρέσει μόνο σε σένα. Δηλαδή, το βλέπει τώρα, ναι. Και στο τέλος θα μείνω γυμνός και θα φοράω μόνο τη μάσκα να μου κρατάς τα μυτερά αυτιά.
3: Ναι.
0: Και
3: να
0: λυκνίζεσαι.
3: Θα λυκνίζουμε, βεβαίως.
0: Να σου πω, θα είναι μόνο χώρος ή θα έχουμε, μπορώ να πιάσω, ας πούμε, το νόημα.
3: Το νόημα, άμα μπορέσει, θα το πιάσει. Τώρα δεν ξέρω πόσο έξυπνος είσαι.
0: Το έχεις με ρέμπους, το έχεις. Δηλαδή, ακολουθήστε τις τελίτσες.
3: Ναι, με αποκρυπτογράφηση.
0: Πάντως πρέπει να βρούμε μέχρι την Τετάρτη το δώρο που πραγματικά. Κάτσε, σκέψου το κι εσύ. Το δώρο που πραγματικά θες για να συμβάλλουμε κι εμείς.
3: Ωραία, ωραία. Θα με πάρει τηλέφωνο την Τετάρτη να μου ευχηθείς και θα σου πω και το δώρο.
0: Θα έχεις καταλήξει το δώρο, ναι.
3: Βεβαίως. Και ελπίζω να έχω καταλήξει και στην τούρτα, γιατί ακόμα τη σκέφτομαι.
0: Έλα, η τούρτα θα είναι σοκολάτα, τέρμα. Τίποτα. Σοκολάτα
3: όχι, σοκολάτα.
0: Τι όχι σοκολάτα. Μα, τι λες, μωρή, είσαι με τα καλά σου. Ο 100 χρονών γυναίκα και δεν θες σοκολάτα. Πότε του χρόνου δεν θα μπορείς να φας από το ζάχαρο. Δεν θέλεις σοκολάτα. Νομίζω ότι μία εχθρική διάθεση.
3: Ναι, ναι. Και σοκολάτα, ανάμεικτη θα είναι.
0: Πουσουρα,
3: το απέξτενο, το μέσα το ξέρω.
0: Το μέσα τι θα είναι.
3: Το απέξτενο προβληματίζει. Ανάμεικτη.
0: Τι ανάμεικτη.
3: Δεν θα ανάμεικτο καλά.
0: Δηλαδή θα πάρει έναν αμυντικό χαφ, έναν αμοβολιστή, ναι, έναν υδραυλικό.
3: Ένα αμυντικό χαφ, έναν πολίστα, ένα μπασκετμπολίστα. Καλά το πάμε. Τι άλλο. Να φτιάξω μια ομάδα, μια πεντάδα.
0: Στην τούρτα, τι θες, κούκλα μου. Δεν θα σβήνεις εσύ, θα σβήνεις τα κεράκια. Λοιπόν, Ιωάννα μου, θα σε πάρω εγώ Τετάρτη και θα έχει καταλήξει στο τι θες να ντυθώ πρώτον και δεύτερον τι θες να είναι τούρτα.
3: Εντάξει. Τώρα. Τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι, εννοείται.
0: Φιλάκια πολλά. Εσύ πήγες στη Βαρβάκιο που ήσουν με τις βοηδόγλωσσες εκεί.
3: Πού να πάω στη Βαρβάκιο, να πάω όμως.
0: Εσύ, πού το στέλνει τον
3: Άρη. Ούτε καν.
0: Με τους χασάπιδες να κάνει πάρτι.
3: Μόνο το πήγε.
0: Μην τον αφήνει, παιδάκι μου. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά γυρνούσαμε από τα πάρτι, ξέρω εγώ, με κανένα μπουκάλι αλκοόλ να σου γυρίσει ο άλλο με κανένα κότσι από χοιρινό. Δηλαδή, πού είσαι.
3: Ούτε καν κότσι δεν έφερε τίποτα. Τουλάχιστον σε έφερε ένα κότσι.
0: Τι είναι αυτό. Μην τον αφήνει. Βγαίνει και κάνει μαλακθή. Το βλέπει.
3: Το βλέπω. Σήμερα μπορούσα να πάρει τα πόδια του.
0: Δεν είχε τίποτα απαιτήσεις παράξενες.
3: Όχι, όχι, τον άφησα να κοιμηθεί.
0: Έτσι τον κακομύρι, έτσι. Έτσι,
3: πόσο να αντέξεις, είπαμε.
0: Πόσο να αντέξεις.
3: Σε πάρτι, φτάνει.
0: Να σου πω, σε έχει πάει ας πούμε και στη Σκάλα Οροπού και στην Ιχθυόσκαλα και τέλει, πηγαίνει σε τέτοια πάρτι.
3: Στη λίμνη του Μαραθώνου, με έχει πάει, δεν ξέρω.
0: Ο τον κακομύρι.
3: Στη Σκάλα Οροπού.
0: Μην τον αφήνεις να οδηγεί. Δηλαδή, άστον. Λοιπόν,
3: όχι,
0: την Τετάρτη.
3: Όταν... δεν τον αφήνω να δει, ναι.
0: Την mm-hmm. Τετάρτη σε παίρνω τηλέφωνο να έχεις καταλήξει όμως, ναι.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Είναι καταπληκτικό το πώς ρυθμίζετε τη ζωή σας. Μ' αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Θέλω και να ξεράσω βέβαια ταυτόχρονα να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, που λέει καλημερίζω τον πρωινό δροσο σταλίδα του ραδιοφώνου. Ο δροσο σταλίδας. Ξέρω εγώ, ρε Χρήστο. Πες με, μωρό μου. Πες με, δηλαδή, στα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί μου λες καμίτε, Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα, με κέφι και μαγιάτικο ενθουσιασμό μέσα από καταπληκτικά δρομολόγια. Χρήστο, μήπως. Τώρα, sorry κιόλας. Έχεις κάνει το σεξ. Γιατί είναι Δευτέρα. Είπα Δευτέρα, ναι. Χαϊ, σου μωρή. Και είσαι χαρούμενος. Πρέπει να είσαι ο μόνος άνθρωπος, δηλαδή. Να και ο Κυριακός. Πήγα τη Λουλού για σπα. Να κάνουμε τα δικά μας. Πραγματικά, όσοι δεν ξέρετε, η Λουλού του Κυριάκου πριν από μερικά χρόνια ήταν ένας τυχαίος μονόσβερκος που έβρισκε στο δρόμο. Αλλά από τότε που υιοθετήσανε την τετράποδη Λουλού. Ρε σε τι μορφή είναι αυτή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πλάκωσέ τη στα φυλάκια σε αυτή τη μούρη να πούμε την ηλίθεια που κοιτάει. Δεν την εμπορώ. Είναι μόνο για αγκαλιά η Λουλού. Το γεγονός ότι επέτρεψες βέβαια σε κάποιον άλλον εσύ, ο άντρας ο σπα. Φαντάζεσαι να είχες Ινστιτούτο Αισθητικής για όρχης. Θα σου ένα πραγματικό σπα. Θα τις δώσεις πολλά πολλά φυλάκια. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα και καλό μήνα Αλέξανδρε. Βάλε λίγο σάκι λέει να γίνουμε δευτεριάτικα. Μας βάζεις τις κραυγές λέει και μας έφυγαν τα κακάκια. Με κάποιο τρόπο και τους δυσκύλιους φίλους Κώστα πρέπει να τους σκεφτόμαστε. Τζάμπα δακρύζουν οι άνθρωποι. Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Ο αλτρουισμός τον έχουμε, τον εξερνάμε πέρα εδώ. Δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε, ας πούμε, κτλ. Και με τούτα και με εκείνα και με όλες τις χαρούμενες αυτές στιγμές της ζωής σας. Ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αλλά πριν, να και ο Βασίλης που επιστρέφει, μιλώντας για ταινίες, λέει κανένα σφάλμα. Λέει, είδα το τελευταίο Jurassic Park. Εσύ αυτό ούτε οι δεινόσαυροι δεν το βρουν. Γιατί τα κάνετε αυτά. Μεγαλύτερη φόλα λέει: είχα πολλά πολλά χρόνια να δω. Μην τη δείτε με τίποτα λέει. Αν βέβαια θέλετε να κάνετε quiz μεταξύ σας, ποιος θα βρει τις περισσότερες φόλες. Κρίμα λέει το cast. Δεν ήξεραν. Πώς δεν ήξεραν. Έχεις δει, την πληρώθηκαν. Ήξεραν. Όλα για το χρήμα, ρε Αλέξανδρε. Ναι, ρε σύ, ρε Βασίλη. Όλα για το χρήμα να πούμε. Πάει άλλη κάρια να πούμε και παίζει στο Jurassic Park. Πάει άλλη και κάνει την Κλεοπάτρα. Μπαίνει μέσα να πούμε στην πισίνα με το γαϊδουρόγαλα. Έχει την άλλη την Give Me a Kiss, αυτή που φάσωνε να πούμε ο Κριστιαν Κλαβιέ, μεγάλος άνθρωπος τώρα, μαζί με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, άλλος μεγάλος άνθρωπος. Θα μου πεις γιατί έφυγα από το Jurassic Park και πήγα στη Μόνικα Μπελούτσι. Το γαϊδουρό γαλαρεσί είναι καταπληκτικό, δηλαδή. Αν είναι να γίνεστε έτσι, παιδιά, αν είστε γαϊδούρα και ακούτε την εκπομπή, ερχόμαστε να σας αρμέξουμε, ρε. Δεν υπάρχει κράτος, καλέ μου φίλε Βασίλη. Καταλήγουμε εκεί. Και πρέπει να ακουστεί από εδώ μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ο Σάκης τ' άκουσε, γιατί και μακριά που είναι, τους πιάνει αυτούς τους υπέρηχους. Ρε γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο και περνούσαμε τόσο όμορφα σήμερα. Έλα ρε εσείς, για Δευτέρα. Πού σου μωρή. Καλά ήντουνα. Εμείς θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, εσείς όμως θα μείνετε εδώ ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι, καθώς σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Όσο πλησιάζει και η Eurovision, νομίζω ότι ξερνάει όλο και περισσότερα τα μυστικά. Είδα το... έκανε πρόβα αυτό που έχουμε στείλει, ο Φέρτο Φέρτο. Ήταν καταπληκτικός, είχε ντυθεί γκέι λεοπάρδαλη. Ένα τέτοιο πράγμα παράξενο να πούμε. Οι γιγαντοοθόνες στο Αττικό Πάρκο να πούμε είχαν καθίσει και γλυφώσαν οι ίενες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και πήγαν όλα καλά, αλλά δεν μας τα αποκαλύψανε. Μας αποκαλύψανε μέχρι το 20% λέει αυτόν που θα κάνει ο τραγουδιστής μας. Δηλαδή εκεί πήγε να τα κάνει ο τραγουδιστής μας. Ξέρω εγώ, είπαμε ρε παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε το προϊόν, αλλά όχι τόσο πολύ. Επίσης ξέρει για σεισμούς, για τον Τάκη λέω τώρα, λοιμούς, καταποντισμούς και βασικά δίαιτες. Πλησιάζει και το καλοκαίρι και θα γιομίσουμε για μία ακόμα φορά με περισσότερες γυμνώστιθες φωτογραφίες του Τάκη Φωτίου από πόσες μπορούμε να καταναλώσουμε. 12 με 2 θα είναι εδώ και μετά το βράδυ έχει Κωνσταύρος εκπομπή. Αυτός με την κρίση της μέσης ηλικίας, την οποία τη θυμάται. Έχουν περάσει καμιά 30 χρόνια από τότε που την έπαθε, αλλά είναι μη σου μην, είναι αυτά τα state points που μένουν στο υποσυνείδητό μας και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και εκτός του δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, μετά έρχονται και άλλοι να πούμε, ξέρει, ωραία, εντάξει, βρήκα τι να το κάνω. Πού να το βάλω? Είναι τώρα ερωτήσεις αυτές. Βασικά, ερωτήσεις είναι, γιατί ακούγεται από το ηχόχρωμα. Πού να το βάλω? Αλλά έχουμε κάτι απαντήσεις. Μα κάτι απαντήσεις, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε σήμερα για μία ακόμα μέρα εκεί, στο λιβάδι της ζωής μας. Εκεί που ίσως να είναι εκείνη η μέρα που θα την συναντήσουμε. Εκείνη θα μας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Θα μας κοιτάξει τα μάτια και θα μας πει ναι, ίσως είναι σήμερα η μέρα που θα της πείτε
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Αμήν. And dance with the devil.
6: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω, διαβάζω τα υπερηγείας. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκης. Αχ, να ζήσουμε να τους θυμόμαστε. Τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: This one's for you.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Αμερικάνσκα φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή μας φιέστα, μόλις 20 λεπτά μετά τις 12. Θα ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, η οποία οφείλονται δυστυχώς στην Nova, η οποία για άλλη μια φορά μας κρεμάει, έτσι ασύλληπτα, δεν πειράζει. Δεν πτωούμαστε. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Όσο υπάρχει μουσική, δεν μας καλάει τίποτα. Welcome everybody, ο Τάκης Φωτίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εγώ, παιδιά, δεν πέρασα καλά, να σας είμαι λίγο ειλικρινής. Αλλά μη σας γκρινιάζω με τα δικά μου. Απλά περιληπτικά, μία ιωσάρα 4 μέρες με τσάκιζε. Σε λαιμό, ό,τι θέλετε μπορείτε να φανταστείτε. Με ένα ατελείωτο βήχα, έχασα τη φωνή μου κάποια στιγμή παντελώς. Θα παθαίνουμε εμείς οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουμε στη σκηνή και τραγουδάμε σε μεγάλα κλαμπς. Έτσι είναι, Σταύρο μου, έτσι δεν είναι, Έφη, ε? Γενικά θα με ακούτε λίγο βραχνό, μην τρομάξετε. Κοινωνία με το στούντιο πανεύκολη παρόλα αυτά, όχι όμως για περαστικά και αυτά. Τώρα η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Ο τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μου είναι πολύ εύκολος. Ανοίγει το browser, γράφεις free981.fm, www.free981.fm, και εκεί που έχεις πατήσει το www.free981.fm, τότε απλά και ωραία, όμορφα και εντυπωσιακά μπαίνεις στην παρέα μας και να τραγουδήσεις μαζί μας τα τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει μαζί από τα groovy χρόνια μέχρι τώρα. Γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα 80's και τα 90's είναι εδώ και εμπνέουν καλλιτέχνες, εμπνέουν μουσικές σκηνές, εμπνέουν τη Eurovision την ίδια.

Impossible. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα που έχω διαβάσει εδώ. Έσκασε σαν βόμβα στο newmoney.gr. Το κινητό λέει γερνάει το λαιμό. Όχι, κορίτσι, ακούστε. Και καλά μας βγάζουν εμάς έξω, καταλάβατε. Οι βαθιές ρητίδες, λέει, στην περιοχή κάτω από το πηγούνι προδίδουν τις ώρες που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Οι θεραπείες και η αύξηση στα ποσοστά χειρουργικών επεμβάσεων. Απόσπαση προσοχής. Μειωμένη συγκέντρωση. Αύξηση άγχους. Απομόνωση. Διαταραχή του ύπνου και τώρα ρητίδες. Τι άλλο πια με αυτό το κινητό. Έλεος. Η μακροχρόνια υπερβολική χρήση κινητών, τηλεφώνων, τάμπλετ, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δεν οδηγεί μόνο σε πνευματική κόπωση και αποχάβνωση, εγώ να πω, αλλά και ορατή γύρανση του δέρματος, ιδίως στην περιοχή του λαιμού. Γίνονται, λέει, άπειρα χειρουργία. Ο λαιμός μιλάει, ρητίδες. Πρώιμα σημάδια γύρανσης. Θέλετε κι άλλα ωραία νέα Δευτέρα, όχι, ε? Γι' αυτό να τρώτε, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Να τρώτε έτσι ώστε να παχαίνει λίγο ο λαιμός και εξαφανίζονται όλες οι ρητίδες. Λειτουργεί, να ξέρετε. Όπως επίσης λειτουργεί αν ακολουθήσετε το Instagram μου. Όσοι γράψετε στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, για κάθε follow και κάθε like που κάνετε στη φωτογραφία, χάνετε και ένα κιλό. Και δεν σας κάνω καθόλου πλάκα, λειτουργεί. Το δοκίμασαν όλοι οι φίλοι μου και είμαστε όλοι τώρα, έχουμε δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο Next Top Model. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας στο Instagram σου, να γράψεις Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, να κάνεις follow το λογαριασμό μου, να κάνεις like στις φωτογραφίες. Για κάθε like κάνεις ένα κιλό. Είναι συγκλονιστικό. Επανάσταση στο αδυνάτισμα.

Ο τρόπος επικοινωνίας με το studio είναι πάρα πολύ εύκολος. Ανοίγεις το browser σου, γράφεις www.free981.fm και στέλνεις την καλημέρα σου, τον καλησπέρα σου, το καλό μεσημεράκι σου. Για να δω πόσοι το κάνανε. Να την η Μάγδα. Γεια σου, Μάγδα. Καλησπέρα, Τάκη μου λέει. Καλή εβδομάδα. Εγώ έκανα 10 like και έχασα ήδη 10 κιλά. Μπράβο, Μάγδα. Μπήκες δηλαδή στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, πάτησες 10 φωτογραφίες like και έχασες 10 κιλά. Συγχαρητήρια. Νάτος και Ιωάννη Νινινινινινις. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα σε όλη τη free παρέα. Μήνας Μάιος μου λέει ο Ιωάννης ο αγαπημένος με Metallica και Eurovision. Παιδιά καταπληκτικό που γίνονται και τα δύο την ίδια στιγμή, δεν είναι τέλειο? Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Θέλω να μου στείλετε πολλές φωτογραφίες όσοι πάτε Metallica. Μην με ξεχάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εμείς θα είμαστε στη Βιέννη και θα πάμε να το φέρουμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει, αλλά φέτος κερδάμε, αδέρφια. Κερδάμε, πραγματικά κερδάμε. Όχι, μπορεί, κερδάμε. Κερδάμε, σας λέω. Θα το φέρουμε και θα τον φέρουμε εδώ και σε στούτο. Θα κάνουμε πάρτι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Την αγάπη μας να στείλουμε σε όλη την ελληνική ομάδα. Να ξέρετε, μας ακούνε πάρα πάρα πολύ. Μου τα έχουν πει και οι ίδιοι. Και από την Πέμπτη θα είμαστε και εμείς εκεί. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή εδώ στον Free. Μιας και πρέπει να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, να τα συσκευάσουμε, φτιάξουμε και να την κοπανίσουμε. Και θα επιστρέψουμε μετά τη Eurovision πάλι εδώ στις επάλξεις για να οδηγηθούμε στο καλοκαίρι, αλλά και στο μεγάλο πάρτι που έρχεται. Διότι ναι, έρχεται μεγάλη παρτάρα πάλι. Παιδιά, δεν χόρτασα το προηγούμενο πάρτι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά ήθελα κι άλλο. Και δεν ήθελα, ρε παιδί μου, ήθελα και από πάνω να είναι λίγο ανοιχτό, δεν ξέρω να σημαίνει, να παίρνουμε και λίγο αέρα, να είναι λίγο καλοκαιράκι. Μου υποσχέθηκαν εδώ οι άνθρωποι του Free 981 ότι θα το κάνουμε. Το που και πότε δεν μπορώ να σας πω τίποτα ακόμα, αλλά θα έχω γυρίσει, εννοείται, για να είμαστε όλοι μαζί και να χορέψουμε. Λοιπόν, σου προτείνω και αφιερώνω τον Dr. Jones στον Aqua. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμουν ένα ντόκτορ αυτό το τετραήμερο, όπου όλοι περάσανε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ ήμουνα μαζί με μπισολβόν, με κάτι σπρέι για το λαιμό, κάτι... Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Ωραία όμως ήταν, εντάξει, είδα πάρα πολλές σειρές, η αλήθεια είναι. Ωραία θα περάσουμε. Ιωάννη μου, εύχομαι να είσαι πάρα πολύ καλά. Θέλω και άλλα μηνύματα να μου στείλετε. www.free981.fm. Θα κάνω καιρό να σας δω και να σας ακούσω. Οπότε θέλω να μου επικοινωνήσετε όλοι. Σάκη, καλό μεσημέρι, Τάκη, από το αεροδρόμιο. Δώσε πόνο ακόμα. Μπορεί να σε πετύχω Πέμπτη, Σάκη, στο αεροδρόμιο. Μπορεί, μπορεί να σε πετύχω. Λοιπόν, η ομάδα του Eurofans Radio και του Free Radio, γιατί και τα δύο ραδιόφωνα θα ταξιδέψουν στην Βιέννη και θα έχουμε και ζωντανές μεταδόσεις και όλα αυτά που θα συμβαίνουν εκεί, γιατί δεν είναι μια απλή Eurovision φέτος. Φέτος κερδάμε. Και επειδή κερδάμε, αδέρφια, θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία. Και τα δύο ραδιόφωνα ταξιδεύουν στην Βιέννη. Θέλω και άλλα μηνύματα. Στείλτε. free981.fm www.free981.fm εναλλακτικά Instagram, είπαμε, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Καλησπέρα Τάκη από τη Ζυρίχη. Γεια σου Αναστάσια από τη Ζυρίχη. Πορά πολλά φωλιά. Πάρα πολλά φιλιά στη Ζυρίχη. Ωραία περάσαμε και στην Ελβετία. Αφήσαμε βέβαια ένα νεφρό από τα έξοδα. Θέλαμε 4.000 για να μείνουμε 10 μέρες. Ευρά παιδιά, ευρά. Με ρωτάνε πολλοί φίλοι, έχει vibes 80s, 90s Eurovision φέτος? Παιδιά, έχει. Έχει 80s, 90s, και zeros. Για παράδειγμα, ακούσε τις Vanilla Ninja από την Εστονία. To be true. Σαν να ακούς τις Bangles.

σήμερα η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ Eurovision και θα έχει πολύ ένταση. Είναι η τελευταία μας εκπομπή. Εννοώ μέχρι την Eurovision. Μετά επιστρέφουμε. Πότε γυρνάμε? Πότε είναι? Αύγουστος, νομίζω. Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι. Έφη, μου γουρλώνεις τα μάτια. Είπα κι εγώ δύο ημερομηνίες τυχαίες. Αμέσως γούρλο στα μάτια, Σταύρο. Δεν μπορώ, δεν τολμάω να πω τίποτα. Είπα κι εγώ δύο ημερομηνίες, έτσι, ρε παιδί μου, πώς θα είμαστε στις διακοπές μας. Λοιπόν, γυρνάω και εκπομπή θα έχω στις 20 του Μάη. 20 του Μάη, ναι. Ναι, γιατί γυρνάμε 18 Δευτέρα βράδυ. Ναι, 20 του Μάη. Δροσιά να μπει του Μάη. Ορίστε, θα έρθω για το πάρτι. Γιατί τέλη του Μάη, μην κανονίσετε τίποτα. Γενικά εκεί προς το τέλος του Μάη, όχι τέλος, γενικά. Εδώ, δυνατά, ζωντανά, ο Τάκης Σωτήρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Πάντα στην παρέα μας στο top10fashion.gr, γιατί όταν ψάχνεις ρούχα επώνυμα από small έως και 7 extra large, πηγαίνεις top10fashion.gr. Στην Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99. Έχουν σκάσει τα καλοκαιρινά και είναι παιδιά, τρέλα, φοβερά μπλουζάκια. Επώνυμα ρούχα, μπείτε να δείτε www.top10fashion.gr ή κάντε τη βόλτα σας στη Λεωφόρο Λαυρίου 99. Πείτε ότι στα ακροατές του Athens Free Radio και θα έχετε επιπλέον έκπτωση. Μια και μιλάμε για την Eurovision, έλεγα λοιπόν και πριν ότι πολλά στοιχεία της μουσικής από τις δεκαετήσεις χρυσές των 80s, των 90s και των Zeros εμφανίζονται και φέτος, όπως άλλωστε κάθε χρονιά στην Eurovision. Αυτός έχει τα πάντα. Και ροκάκια ρέα έχει. Και να χτυπηθούμε έχει σαν κι αυτό. Ωραία συμμετοχή της Σουηδίας. Και Laser Show. Και Ibiza Style.

Τετάκη Φωτίου ζωντανά στον Φρύσου 98,1. Είναι μεσημεράκι Δευτέρας, 4 του Μάη. Καλό μήνα, βρε παιδιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα. Θα είναι ένας ωραίος Μάιος. Μπήκε καταπληκτικά εδώ μεταξύ με χιόνια, μελομακάρονα. Εγώ σας το είπα. Να μην μαζέψετε τα μελομακάρονα. Όχι, εσύ θα γεννάει χειμωνιάτικο γλυκό. Νταντάντα και ξού και μου και λου. Ορίστε τώρα. Είχατε να κεράσετε που χιόνιζε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Και δεν με ενδιαφέρουν οι κουραμπιέδες. Τα μελομακάρονα. Είχατε. Δεν είχατε. Και αναγκαζόσασταν να έχετε το αρνί που έχει περισσέψει και να βάζετε από πάνω μερέντες. Να σας πω κάτι, δεν είναι αυτά πράγματα. Οπότε θέλω να φροντίσουμε του χρόνου, γιατί είναι το τελευταίο κρύο τώρα αυτό. Ο καιρός έκανε έτσι μία πλάκα στους χειμωνάκηδες να τους πει ότι κοίτα τι κάνουμε στους καλοκαιράκηδες, και τώρα θα κάνει 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για το πρώτο μπάνιο, έτσι κανονικά, όχι αστεία. 30 βαθμούς από τους 10 στους 30. Μιλάμε να τρελαίνεσαι. Νάτος και ο Τζόρτζ. Να διαβάσω τα μηνύματά σας, παιδιά. Σήμερα είναι εκπομπή λίγο τραλαλά, γιατί είναι τελευταία μας πριν φύγουμε για τη Βιέννη. Θέλω μηνύματα σήμερα. Μουσική ακούτε 52 ώρες το 24ωρο. Σήμερα θέλω συζήτηση. Οπότε, ναι, να αλλάξετε συχνότητα, επειδή δεν βάζω μουσικάρες, δεν βάζω. Λοιπόν, πάμε. www.free981.fm. Στείλτε. Νάτος ο Γιώργος. Μου λέει, καλησπέρα τα κούλι μας. Τι να πω, εγώ τα ξέρεις. Ορίστε, έχω κι άλλη μαρτυρία. Από πέρσι έκανα 30 like στο Instagram στις φωτογραφίες σου, στο Instagram σου, Σωτάκης, κάτω Παύλα Φωτίου, και έχω χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Το έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια, George, 30 κιλά κάτω. Όσοι δεν κάνετε like στις φωτογραφίες μου στο Instagram, Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου, θα μείνετε με τα ίδια κιλά. Εγώ σας προειδοποιώ. Εγώ, ας πούμε, που δεν κάνω like στις φωτογραφίες μου, δεν χάνω. Καταλάβατε. Θα αναγκαστώ να κάνω like στις φωτογραφίες μου για να αρχίσω να χάνω κιλά. Μη γελάς, Έφη, σε βλέπω. Μη γελάς, Γιώργο, σε βλέπω. Μη γελάς, Αναστάση, σε βλέπω. Ιωάννη, σε βλέπω. Μου γράφει ο Ιωάννης εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε στο site του σταθμού free981.fm. Τάκη, πιστεύω ότι φέτος στη Eurovision θα είμαστε σίγουρα μέσα στην τριάδα. Εγώ θεωρώ ότι θα το φέρουμε. Το λέω έτσι, Γιάννη, θέλω να με ακούσω. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Όπως και να έχει, βραδιά Eurovision είναι πάντα μια καλή ευκαιρία για μάζοξη με φίλους και ενίσχυση του λαιμού μας για να μην φαίνονται οι ρητίδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρώτε για να μην φαίνονται οι ρητίδες. 9 νέοι ακόλουθοι, μου λέει εδώ το Instagram. Μπράβο! Όλος ο κόσμος θέλει να χάσει κιλά. Συγχαρητήρια! Μπράβο, παιδιά! Ακολουθώντας το Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, στο τέλος θα μου στέλνουν, έκανα like αλλά δεν έχασα τίποτα. Τι λέτε, εδώ έχω μαρτυρίες. Ο Γιώργος είπε, έκανα 30 like στις φωτογραφίες, 30 έκανε, 30 κιλά έχασε. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Καλωσορίζω τους καινούργιους φίλους και φίλες στην παρέα μας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Χορεύουμε, είμαστε καλά όλοι. Μπράβο. Γελάει και ο Αναστασάκος μου, γελάει και ο Γιώργαρος. Έτσι σας θέλω να είστε χαρούμενοι, παιδιά, όλοι. Ζούμε πολύ ωραίες στιγμές, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Μέχρι να πέσουν οι οβίδες πάνω μας, να μην έχουμε πετρέλαιο, να μην έχουμε νερό και όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, τα καταστροφολογικά, δεν μας αφορούν, γιατί εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι στον Free. Και ετοιμαζόμαστε και για παρτάρα. Μην ρωτάτε που και πώς, αλλά γενικά μην κανονίσετε τίποτα προς τα τέλη του Μάη. Δεν είπα τέλος, είπα προς. Μην κανονίσετε τίποτε κι εσείς. Για όσους έχουν συντονιστεί τώρα στην παρέα μας, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο www.free981.fm και εγώ θα τα διαβάσω όλα. Έχω ξεχάσει τον Τζόρτζ, τον Μολφέτα μου έχω ξεχάσει. Γεια σου Γιώργο. Την Κρουβίτα μου έχω ξεχάσει. Σας βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Ηλίας μου στέλνει μήνυμα. Τάκη, φέρε μας το ευρωπαϊκό. Φερτό μου. Πάμε να γκαζώσουμε λίγο. Γκαζόζα.

0: το τέλος της εργάσιμης Δευτέρας.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Radio.

έλεγα το μαρουγκάκι που δουλεύει και ακούει. Ο Μαρουγκάκης είναι ο πιο παλιός μου ακροατής. Όχι, είναι από τους πιο παλιούς αλλά φανατικούς. Γεια σου ρε Τασούλη. New High Energy, 7 λεπτά μετά τη μία, ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο του Athens Free Radio 98,1. Εδώ που γιορτάζουμε τα 80s, τα 90s και τα Zeros. Ασταμάτητα, μαζί, γιατί πολύ απλά, it's only love. Γιατί μόνο αυτό μας έχει μείνει. It's only love. Υγεία και αγάπη, παιδιά. It's only love. And it's only...

Ιταλία. Eurovision 2026. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Θυμίζει παλιό, σαν Ρέμο. Vibes 80s, 90s. Τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία. 18 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Καλοκαιράκι έρχεται, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 30 βαθμούς και οι πρώτες βουτιές είναι εδώ. Love is the answer. Nothing's gonna stop me now.

0: Ό,τι ψάχνεις για τα ανοιξιάτικά σου, για τα καλοκαιρινά σου, ξέρεις που θα τα βρεις. Πας Λεωφόρος Λαυρίου 99 και εκεί σε περιμένει το top10fashion.gr. Λεωφόρος Λαυρίου 99 στην Παιανία. Πάνω από 4.000 κωδικούς με νούμερα από small έως και 7 extra large. Κάνε μια βόλτα στο www.top10fashion.gr να πάρεις μια γεύση. Μπορείς να παραγγείλεις και online και να σου έρθουν σε 24 έως 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα και με Box Now, ε! Για μπες www.top10fashion.gr και ανακάλυψε πάνω από 4.000 ρούχα επώνυμα όλα με νούμερα από small έως και 7 extra large με έξτρα προσφορές ειδικά για τους ακροατές του Athens Free Radio.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 61.

Εδώ οι Eurofans με ενημερώνουν με νέα σε ό,τι αφορά τη Eurovision. Ποια μεγάλα ονόματα από το παρελθόν θα παρουσιαστούν στη σκηνή φέτος. Θυμίζω ότι η Eurovision θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Η Ελλάδα είναι την επόμενη Τρίτη. Σε αυτή τη Eurovision όμως, να ξέρετε ότι τον πρώτο ημιτελικό θα την ανοίξει η δικιά μας Βίκη Λέανδρος. Είναι υπέροχο αυτό που θα τη δούμε μετά από πάρα πολύ καιρό στη σκηνή της Eurovision, στον δικό μας ημιτελικό κιόλας, ό,τι πρέπει για την Ελλάδα μας. Υπέροχο, υπέροχο. Θα έχουμε όμως και άλλα ονόματα. Θα έχουμε και Αλεξάνδερ Ρίμπακ και Έρικα Βίκμαν και Λόρντι από εδώ. Θυμάσαι τους Λόρντι που κέρδισαν εδώ στην Αθήνα. Και τη Ρουσλάνα θα δούμε. Και τη Βέρκα Σερντούσκα θα δούμε. Ωραία, ωραία, ωραία. We all need love. Και την Βίκη Λέανδρος να ανοίγει στον πρώτο ημιτελικό. Αυτά μας ενημέρωσε η Eurovision μόλις. Αν αγαπάτε τη Eurovision, 3 η ώρα έχουμε eurofansradio.com. Θα παρουσιάσω τη δεκάδα μου, το top 10 μου, λίγο πριν αναχωρήσουμε για την Βιέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Free που με αφήνει και κάνω αυτή την αναφορά. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι ανταγωνιστικά ραδιόφωνα, αλλά εντάξει, και πάλι όμως ευχαριστώ. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.

We all need love. Διαβάζω ότι στις 6 Μαΐου ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον υδροχό και η ενέργεια μετατοπίζεται αισθητά στον εσωτερικό κόσμο όλων. Βλέπω εδώ στο Marie Claire. Ξέρετε το Marie Claire. Ποια ζώδια θα επηρεαστούν όμως, αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα σας πω. Ο Ταύρος επηρεάζεται πάρα πολύ. Η καριέρα και η δημόσια εικόνα του Ταύρου περνούν από φάση αναθεώρησης. Στόχοι και φιλοδοξίες αλλάζουν, χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι φόβος. Τα λιονταράκια να προσέξουνε. Οι σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται σε βάθος με έμφαση τις ισορροπίες. Κινηθείτε με προσοχή και χωρίς βιαστικές ή μεγάλες κινήσεις. Οι σκορπιοί θα έχουν θεματάκια σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ασφάλειας. Και οι υδροχόοι θα φέρουν έντονο την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό ταυτότητας και κατεύθυνσης. Δεν μας νοιάζουν όλα αυτά όμως, γιατί σήμερα ο μήνας έχει 4 και είναι Παγκόσμια ημέρα Star Wars. Όλοι όσοι αγαπάμε και έχουμε μεγαλώσει και έχουμε τα Star Wars μας στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας και έχουμε βάλει Disney Plus για να βλέπουμε τελείωτα Star Wars. Σήμερα είναι η μέρα που όλοι οι fans γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα Star Wars. Σας στέλνω την αγάπη μου και may the force be with you. 1:35 ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο, στις μουσικές, στον free, το ανεξάρτητο ραδιόφωνο των 80s, 90s, zeros.

αρέσουν πάρα πολύ οι Δεράσμους. Και αυτοί έχουν πάει Eurovision μια βόλτα. Δεν τα πήγανε καλά, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Χαμός γίνεται με την ταινία, Michael. Έχω πάρει 9 στις 10 καλές κριτικές. Κάτι μουρμουρίζουν κάποιοι μουρμουρ που δεν τους αρέσει τίποτα και ποτέ. Οι γνωστές ξινιόλες κριτικές και του θεάτρου. We don't care. We only care about Michael. Δεν μας ενδιαφέρουν οι κριτικές. Εμείς θα πάμε, θα το δούμε και θα χορέψουμε.

Nights, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γενικά νομίζω όλα τα James Bondίστικα είναι πάρα πολύ ωραία, ε. Ναι, όλα. Να με τα βάλεις κάτω, ναι. Είμαστε και fans. Λοιπόν, με 20 βαθμούς σας αφήνω σήμερα και ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά από ένα χειμωνιάτικο τριημεράκι, πολύ πλάκα δεν έχει αυτό, που ξαφνικά είχαμε βγάλει όλα τα κοντομάνικα, ήμασταν με τα σορτσάκια εντωμεταξύ, περπατούσαμε εκεί στα Καλλιμάρμαρα και ξαφνικά κατεβάσαμε τα μπουφάν. Κάπου σε μια γωνία της Νέας Μένης άκουγε στο Γιαννουλάκη να λέει το χάρηκε, η αλήθεια είναι να σας το πω. Αλλά ως εδώ, τριαντάρια έρχονται το Σαββατοκύριακο και το καλοκαιράκι είναι εδώ. Θα περιμένω να μου στείλετε φωτογραφίες από παραλίες όσο θα είμαι στη Βιέννη. Λοιπόν, αγαπημένα μου πλάσματα, εμείς θα δώσουμε τώρα ραντεβού μετά τις 20 του μήνα, 20 του Μάη. Μιας και το αδερφάκι ραδιόφωνο, το Euro Fans Radio, αλλά και αυτή η εκπομπή θα ταξιδέψουν στην Βιέννη. Γιατί πολύ απλά είμαστε κομμάτι της EBU και της Eurovision, ένα διαπιστευμένο ραδιόφωνο, το Eurofans Radio, το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ευρώπη που έχει διαπιστευτεί και θα βρίσκεται εκεί που παίζει μόνο Eurovision μουσική. Από εκεί θα σας μεταδίδουμε, θα κάνουμε και ζωντανές συνδέσεις τηλεφωνικές εδώ, είτε με το Σταύρο είτε με την παρέα εδώ. Θα οργανωθούμε έτσι κι αλλιώς την μεθεπόμενη εβδομάδα. Όχι την μεθεπόμενη, την επόμενη εβδομάδα. Εμείς πάμε λίγο νωρίτερα γιατί πρέπει να οργανώσουμε το στούντιό μας που θα φτιάξουμε εκεί, να δούμε το presenter, πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που τη ζούμε κάθε χρόνο. Θα τη ζήσουμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Θα περάσετε πολύ ωραία, να απολαμβάνετε μουσικάρες, να κάνετε τις βόλτες σας στο top10fashion.gr που μας στηρίζει ασταμάτητα. Τα μπλουζάκια που θα φοράμε και θα βλέπετε και τηλεοπτικά με τις συνεργασίες που θα κάνουμε με τον Sky θα είναι του Δημήτρη του Φορλίδα, top10fashion.gr, φτιαγμένα και ραμμένα όλα έτοιμα και τα ωραία μας πόλο και τα κανονικά t-shirt. Μπορείτε να αποκτήσετε τα μπλουζάκια του ραδιοφώνου μπαίνοντας στο top10fashion.gr. Υπάρχει ειδική ενότητα που λέει Eurofans Radio, να μπείτε και να τη δείτε. Τέλος, κλείνοντας από εδώ, να σας πω ότι στις 3 η ώρα θα μεταδώσω 3 με 5. Έχω την τελευταία μου εκπομπή και στο ραδιόφωνο της Eurovision εδώ από το στούντιο της Αθήνας, όπου θα σας παίξω τα 10 καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, τραγούδια της Eurovision. Το ραδιόφωνο αυτό είναι ένα μη ανταγωνιστικό με το free radio ραδιόφωνο, δεν είναι στα FM δηλαδή. Είναι ένα application το οποίο το κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Γράφεις δηλαδή στο κινητό σου Eurofans Radio, το κατεβάζεις, είναι εφαρμογή και μας ακούτε δυνατά και ζωντανά και θα σας κάνουμε παρέα από εκεί, από την Βιέννη. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, σας εύχομαι και θα σας το φέρω. Εγώ το υποσχέθηκα, θα σας το φέρω. Τώρα, αν μας βάλουν μια τρικλοποδιά από τη Φιλανδία, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, αλλά μπορώ να σας πω ότι όχι, όλα δείχνουν ότι θα το φέρουμε και θα γιορτάσουμε μαζί το μουσικό ευρωπαϊκό έπαθλο εδώ στην Αθήνα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε πραγματικά υπέροχα. Ο Τάκης Φωτίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ακολουθήστε με στο Insta, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Θα έχουμε πάρα πολλά stories από την παρέα μας εκεί στην Eurovision στην Βιέννη. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Θα χαρώ να σας πάρω μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γεια σας!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

βοήθησε ψυχείτε και σώματι. Αυτός είναι ο Billy Ocean από το 1985 και θα μείνουμε σε αυτή τη χρονιά, γιατί κάπου εδώ συναντάμε τον Κώστα Τουρνά στη Φούστο Φαντασία. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Νάσο καλησπέρα. Δόκτωρ και εσύ.

19 Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, περνώντας σήμερα το μεσημέρι από εκεί, έχουν πάει ήδη οι Νταλίκες, οι οποίες δίνουν ρεύμα, ισχύ. Μόνο αυτές πρόλαβα να δω, δεν ξέρω αν έχουν πάει και οι υπόλοιπες, αλλά αυτές είναι ήδη στη θέση τους και έχουν τοποθετηθεί εκεί που πρέπει. Ξέρετε, για τους Μετάλλικα. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σας θυμίζω, αύριο Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και άνοδο 4 βαθμών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και άνοδο 4 βαθμών σε σχέση με σήμερα.

Αυτός είναι ο Eddie Grant. Και όποτε ακούω τη φωνή του, πραγματικά μου είναι τόσο οικία, σαν να ήταν κολλητός μου ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν σημαίνει και σε εσάς. Boys in the Street του 1984, παρακαλώ. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, θα σας θυμίσουμε ότι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος, είναι σε εξαιρετική κατάσταση να την προτιμήσετε. Παραλιακά, τα ίδια την παραλία Καλαμακίου μέχρι και τον Πειραιά θα είναι μια ξεκούραστη διαδρομή. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση, όπως και η Πετρουράλη. Άνοδος λεωφόρου και κάθοδος λεωφόρου Μεσογείων, πάρα πολύ καλή, να την προτιμήσετε. Και αυτήν, οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούν πολύ καλή μουσική και κυρίως υπομονή. 3981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε, και κάτω δεξιά θα δείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Michael Jackson, Smooth Criminal. Αρέσει πάρα πολύ στην Ελένη. Τη το στέλνουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν γίνει ένας άτυπος στόχος για πολλούς, κυρίως χάρη στα smartwatches. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, να ξέρετε, δεν προέρχεται από τη γυμναστική, αλλά από την ίδια την εργασία σας. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Healthline, ο αριθμός των βημάτων που κάνει κάποιος καθημερινά διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την εργασία του. Στην κορυφή της λίστας, να ξέρετε, βρίσκονται οι σερβιτόροι με περίπου 23.000 βήματα την ημέρα. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας με περίπου 16.500 βήματα την ημέρα. Οι υπάλληλοι λιανικής και εμπορίου με 14.500 βήματα. Και αμέσως μετά αγρότες κτηνοτρόφοι με περίπου 14.000 βήματα. Στην πεντάδα, να ξέρετε ότι είναι και οι γονείς που ασχολούνται με τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, οι οποίοι φτάνουν σχεδόν τα 14.000 βήματα, 13.800 δηλαδή. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον αντίποδα. Εκεί βρίσκονται, όπως καταλαβαίνετε, τα επαγγέλματα γραφείου. Οι εργαζόμενοι, όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι, τηλεφωνητές κτλ., καταγράφουν τα λιγότερα βήματα την ημέρα. Και το βασικό πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο η έλλειψη κίνησης, αλλά η παρατεταμένη παραμονή σε καθιστή θέση, συχνά μπροστά από μία οθόνη. Γι' αυτό το λόγο, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για κίνηση εκτός εργασίας, ώστε να αντισταθμίζεται η πολύωρη ακινησία. Αυτά, να ξέρετε, όσον αφορά την κίνηση. Να καλωσορίσω τον φίλο μου, τον Σωτήριο Νικηφόρε. Καλώς ήρθες. Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Μολφέτας. Καλησπέρα και σε σένα. Να καλωσορίσω και την φίλη μου, την Ρένα. Αυτός είναι ο Γκάρι Λό. Αυτό είναι το I Want You. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Μάλιστα, ο Γκάρι Λος, το I Want You, από το 1983, να σας θυμίσω. Υπάρχει μια νέα μελέτη που αποκαλύπτει ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα από γυναίκες παρά από άνδρες. Οι επιστήμονες καταγράφουν αυτό το φαινόμενο, αλλά δεν έχουν ακόμα εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή, τι γίνεται, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα πτηνά τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα όταν ο εισβολέας στο οπτικό τους πεδίο είναι γυναίκα. Οι άντρες αντίθετα μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά τρομάξουν και πετάξουν μακριά. Να ξέρετε ότι η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων όπως το ντύσιμο, το ύψος ή ο τρόπος προσέγγισης, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα πτηνά ενδέχεται να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Ωστόσο, ο μηχανισμός πίσω από αυτή την ικανότητα παραμένει άγνωστος. Όπως δήλωσε ο Ντάνιελ Μπλουμστέιν, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, τα ευρήματα είναι αξιόπιστα, αλλά προς το παρόν δεν μπορούν να ερμηνευθούν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αστικά περιβάλλοντα 5 ευρωπαϊκών χωρών και περιλάμβανε ήδη διαφορετικά επίπεδα ανεκτικότητα στην ανθρώπινη παρουσία, από τα πιο επιφυλακτικά ως πιο εξοικειωμένα, όπως τα περιστέρια. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα δηλαδή και τα πουλιά είναι επιφυλακτικά απέναντί τους. Προσοχή! 98.1 80s and 90s.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό

Παραγγελιά είναι και αυτό για το φίλο μου τον Γιώργο. Εντάξει, έκανε λίγο θράψη το θεματάκι πριν με τα, με τα πουλιά και τις, και τις γυναίκες και τους άντρες. Μερικά από αυτά είναι φάνταστα, μερικά δεν μπορούν καν να βγουν στον αέρα. Καλησπέρα Σταύρο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στα Μάτι Κατσαρόπουλε. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως και μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Βρισκόμαστε

Ο Boy George και η παρέα του, Culture Club, στο Miss Me Blind του 83. Διαβάζω σε μία σελίδα η οποία λέγεται Retromaniacs. Μία ανάρτηση η οποία έχει να κάνει με τη δεκαετία του 90. Και μάλιστα δημοσιεύει μία απόδειξη από ένα νυχτερινό κέντρο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Δεν τη δημοσιεύει από Αθήνα, για να μην λέτε ότι κάνουμε και διαφήμιση κάτι τέτοιο. Στα 90's είναι αυτή η απόδειξη, στην οποία αναγράφονται οι τιμές ποτών. Συγκεκριμένα στην απόδειξη γράφουν 4 βότκες, ένα μεταξά, 2 μπακάρτι, 2 μπύρες και ένα καμπάρι. Σύνολο 10 ποτά, με τον λογαριασμό να ανέρχεται σε 3.850 δραχμές, δηλαδή 11 ευρώ κάπου εκεί. Όσα περίπου θα ήθελες σήμερα μόνο για ένα ποτό. Αν σταθεί κανείς λίγο σε αυτά τα νούμερα, η αντίθεση με το σήμερα σε κάνει να μην θες να βγεις ποτέ ξανά βράδυ. Τότε μία έξοδος για ποτό δεν απαιτούσε δεύτερη σχέση, ούτε στρατηγική.

με το The Rhythm of the Night του 1993. Δεν ξέρω αν έχετε πιάσει χάρα κάτι το τελευταίο καιρό στα χέρια σας. Και βεβαίως αν έχετε παρατηρήσει ότι ο αριθμός 0 δεν βρίσκεται ακριβώς στην αρχή του χάρακα, αλλά αφήνει ένα μικρό κενό διάστημα, έτσι. Ο λόγος της υπάρξης αυτού του περιθωρίου, να ξέρετε, δεν είναι αισθητικός, αλλά αφορά την ακρίβεια και την ανθεκτικότητα του χάρακα. Η κύρια λειτουργία του είναι να αποτρέπει την αλλίωση των μετρήσεων από την φυσιολογική φθορά των άκρων. Με την πάροδο του χρόνου, ας πούμε, και τη χρήση, οι γωνίες του χάρακα μπορεί να τριφτούν ή να χτυπηθούν, χάνοντας μερικά χιλιοστά. Αν λοιπόν η κλίμακα ξεκινούσε ακριβώς από την άκρη, κάθε μικρή φθορά θα καθιστούσε το χάρακα άχρηστο για μετρήσεις ακριβίας. Εύκολο, έτσι. Καλησπέρα, Κωνσταλούμο, καλώς ήρθες.

Αυτή ήταν η Snap με το Rhythmist Dancers. Τεράστια εκτέλεση. Από εκείνες τις μεγάλες που μας αρέσουν. Και αν σας αρέσουν και οι τεράστιες, στο θέμα γλυκού να σας πω ότι υπάρχει ένα μαξιμαλιστικό διαστάσεων επίτευγμα ζαχαροπλαστικής. Μια ομάδα Ιταλών σεφ από το Λονδίνο κατέριψε το προηγούμενο ρεκόρ Guinness για τη δημιουργία του μακρύτερου τυραμισού, συναρμολογώντας ένα επιδόρπιο άνω των 440 μέτρων μέσα στο δημαρχείο του Chelsea. Όπως αναφέρουν οι Times του Λονδίνου, 100 σεφ εργάστηκαν για 2 ημέρες και σύμφωνα με τους κανόνες του βιβλίου Guinness, το επιδόρπιο κατασκευάστηκε επί τόπου, απαιτώντας 50.000 μπισκότα σαβογιάρ και πάνω από 3.000 αυγά. Το τελικό γλυκό, όπως σας είπα πριν, είχε μήκος 440 μέτρα, δηλαδή μόλις 2,5 μέτρα μικρότερο από το ύψος του Empire State Building της Νέας Υόρκης μαζί με την κεραία του, ή 125 μέτρα μακρύτερο από το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου. Βεβαίως οι αξιωματούχοι του Guinness επιβεβαίωσαν το ρεκόρ Guinness την προηγούμενη

Μάλιστα, αυτό είναι ο Dr. Alban. Sing Hallelujah του 1993. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε και επικοινωνείτε με το στούντιο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα μας πάει στο διαφημιστικό break των 7.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Τρία λεπτά μετά τις 7, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Πάμε τώρα στις 4 Μαΐου, σαν σήμερα δηλαδή, το μακρινό 1951, γιατί ήρθε στη ζωή ο Τζάκι Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής και μέλος βεβαίως των Jackson 5. Γεννήθηκε στην Ινδιάνα. Ήταν ο δεύτερος από τα αδέρφια της οικογένειας και υπήρξε μέλος του συγκροτήματος από το 1964.

Μένουμε στις 4 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά πάμε στο 1974. Γιατί στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts βρίσκονται η ABBA με το Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 του συγκροτήματος στα Βρετανικά Charts.

μπαίνουμε στις 4 Μαΐου. Μένουμε στην κορυφή των Βρετανικών Single Charts. Απλά πάμε στο 1978, γιατί εκεί συναντάμε τους Bee Gees με το Single Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο ένα για το συγκρότημα και είναι Bee Gees με το Single Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο ένα για το συγκρότημα και είναι μέρος βεβαίως του soundtrack της ταινίας

3 Μαΐου του 1951 έρθει στη ζωή ο Christopher Cross. Γεννήθηκε στο Τέξας, στο Σαν Αντώνιο για την ακρίβεια. Το άλμπουμ με το όνομά του του 1980, βεβαίως χαρακτηριστική Album of the Year και στην 23η τελετή των Grammy Awards, κέρδισε και βραβείο όπως ξέρετε. Αυτό είναι το λατρεμένο μας Ride Like the Wind.

Μαΐου 1984. Οι Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Love at First Sting. Αυτό είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα φτάσει μέχρι το νούμερο 6 του Billboard και θα γίνει 3 φορές πλατινένιο.

4 Μαΐου τώρα του 1969, αρκετά παλιά, η Creedence Clearwater Revival με το single Bad Moon Rising κάνουν ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 80. Να σας πω ότι το single έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νότια Αφρική, στη Νέα Ζηλανδία και στην Ιρλανδία. Έφτασε νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Rolling Stone στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών το έχει κατατάξει στη θέση 364.

1991 η κυβερνήτης του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Ann Richards ανακηρύσσει τη σημερινή μέρα ως ZZ Top Day προς τιμή του συγκροτήματος. Αργότερα κατά την προεκλογική της εκστρατεία το συγκρότημα θα την υποστηρίξει με συναυλίες βεβαίως.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 4 Μαΐου 1964, αρκετά παλιά. Σαν σήμερα δημιουργείται το βρετανικό συγκρότημα The Moody Blues. Στη μεγάλη τους πορεία θα πουλήσουν πάνω από 60 εκατομμύρια αντίτυπα από τα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν. Από αυτά τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν το Nights in White Satin. Καλησπέρα Νάντια, καλησπέρα Μάνο, καλώς ήρθατε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Hey you, don't be silly. Put the condom on your way.

Μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future. Αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Μόλις τώρα μου ήρθε από φίλο μια αεροφωτογραφία, μια πανοραμική λήψη για την ακρίβεια, από το στήσιμο της σκηνής στο Ολυμπιακό Στάδιο για την συναυλία των Μετάλλικα, παρακαλώ. Και θα μου επιτρέψετε αυτή τη μικρή ατασταλία στη μουσική, εντάξει.

Σας θυμίζω ότι στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη, από τον οποίο περιμένουμε βεβαίως ρεπορτάζ για τους Μετάλλικα. Γιατί ο Σταύρος, ο συνάδελφος Μυστεγνιώτης, είναι επιφορτισμένος βεβαίως με το ρεπορτάζ των καλλιτεχνών που έρχονται για συναυλίες στην Ελλάδα. Όλα αυτά βεβαίως από Δευτέρα.

All Your Love, ο Γκάρι Μουρ του 1990. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2 ώρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια, σε λίγο έρχεται στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αφήσαμε πίσω τις εορταστικές ημέρες, την ονομαστική μου εορτή, την Πρωτομαγιά και ό,τι άλλο μας προσέφερε ο αγαπημένος μήνας Απρίλιος. Μας έφερε και κάτι χιόνια έτσι καθυστερημένα, σαν και εμάς ένα πράγμα. Αλλά έχει μυρίσει καλοκαίρι. Έχει μυρίσει καλοκαίρι και τα πρώτα σκουπίδια στις γωνίες των δρόμων μυρίζουν υπέροχα. Σήμερα εγκλωβίστηκα πίσω από απόρριμα το φόρο στις 7 παρατέταρτο το πρωί και πήγα στη δουλειά με το φανελάκι διότι το φούτερ μου μύρισε. Τα ρούχα μου έχω συνηθίσει να μυρίζουν έτσι ίκνα, όπως γνωρίζετε ή όπως υποθέτετε. Πραγματικά αυτή η μυρωδιά δεν παλεύεται. Και ας ελπίσουμε στην τακτική καθαριότητα από τους φίλτα τους δημάρχους. Αν μας ακούει κανείς, παιδιά, μην αφήνετε τα σκουπίδια όσο γίνεται πιο σύντομα. Athens Free Radio λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, 8 και 8. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στην εκπομπή χωρίς όνομα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Love is a Battlefield. Και τα πρώτα μηνύματα έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Καλό μήνα, Γιώργο Γεωργίου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, μας εύχεται ο Γιώργος. Η Καταρίνα μας στέλνει στο Πήλαιο, λέει, στα Χάνια χιόνισε. Παρόν από το πρώτο λεπτό, τα υπόλοιπα που γράφει δεν σας τα διαβάζω. Τα φιλιά μας στην Καταρίνα. Ο έτερος Γιώργος της παρέας, George M. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και σε σένα Γιώργο, καλή ακρόαση.

αρκετά χρόνια πίσω, σε ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα που δυστυχώς ήμασταν μικροί όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δεν καταφέραμε να τους ακούσουμε ζωντανά. Το Σάββατο 9 Μαΐου έχουμε τους Πετάλικα στο ΆΚΑ. Υπάρχει ένας μικρός χαμούλης. Παραδόξως εγώ δεν ενθουσιάστηκα, αν και λάτρης του heavy metal και του hard rock. Καλά να περάσετε.

από την ταινία «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με αλφα. Πάμαλα Στάνλεϊ. Τι κομματάρα. Καλησπέρα στο Σταύρο Μυστεγνιώτη και στον Παναγιώτη Βόλε. Μου λείψατε ρε κουφάλες. Με τρώγα τα αρνί και σας σκεφτόμουν. Καλησπέρα στον φίλο μου το Φώτη. Γεια σου Φωτάρα. Την αγάπη μου. Καλησπέρα στις Μαρίες. Είπαμε, εκπομπή χωρίς Γιώργο και Μαρία δεν γίνεται. Το επόμενο τραγούδι μπήκε στην playlist μου εντελώς τυχαία. Και εντελώς τυχαία τούτη εδώ την ώρα. Γι' αυτό και θέλω να το χαρίσω στην Κατερίνα, η οποία μου είναι στενοχωρημένη σήμερα και δεν ξέρω γιατί. Εσείς τι κάνετε? Δυναμώνετε απλά τα ραδιοφώνα σας.

Always on my mind. Pet Shop Boys. Ο Γιώργος μου έστειλε μία φωτογραφία εδώ, η οποία περιλαμβάνει 1, 2, 3, 4 καλαμάκια χοιρινά. Πανσετούλα βλέπω, Γιωργάκη. Χοιρινό μπριζολάκι, μπιφτεκάκια. Κοινώς μια ποικιλία είναι, πίτες από κάτω. Τα λεμόνια δεν τα έχετε στύψει, μάλλον τώρα σας τη φέρανε. Ακούμε, λέει, εκπομπή χωρίς όνομα, όπως σας αρμόζει. Να σε καλά, Γιώργο. Έτσι, δυνατού σας θέλω. Και το χάπι της χοληστερίνης είναι κοντά.

Ένα τραγούδι άλλης εποχής, όχι μόνο χρονολογικά. 1984, ο Chris Lewis, The Heart of the City, μας είπε. Αλλά είναι ένα τραγούδι άλλης εποχής, διότι ήταν ένα must τραγούδι της εκπομπής μας με τον Μιχάλη Σάμιο. Μιχάλη, λείπεις. Ξέρω ότι μας έχεις. Αλλά δεν θα το πω στον κόσμο. Εγώ πάντα λέω στον κόσμο, Μιχάλη, ότι θέλεις να επιστρέψεις να κάνεις εδώ μια εκπομπή, έστω ένα reunion να κάνουμε. Αλλά δεν το βλέπω. Μαύρη πέτρα έχεις ρίξει, Μιχάλη. Εσείς, κορίτσια που είχατε επενδύσει στο Μιχάλη, η Έφη και η Κατερίνα, είδατε τι σας κάνει, έτσι. Απόν. Λίγο πριν από τις 9, να σας θυμίσω, γιατί δεν σας έχω θυμίσει καθόλου σήμερα, τους τρόπους επικοινωνίας. www.free981.fm το site μας, όπου μας ακούτε, επικοινωνείτε και μαζί μας πατώντας κάτω δεξιά στο φαγελάκι και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται. Μην φανταστείτε, τίποτα, πολύ απλό. Από το Live24 μας ακούτε και στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Φυσικά τα social media, Athens Free Radio η σελίδα μας, κάνετε like και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω του Messenger. Και από το προσωπικό μου προφίλ, φυσικά. Όλα αυτά μέχρι και τις 10, πριν να ακολουθήσει ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, όπως συνηθίζει εδώ τις Δευτέρες αυτός, γιατί εμείς δεν πολύ συνηθίζουμε. Θα μείνουμε λίγο στην Ιταλοντίσκο, θα κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα για αρκετή ώρα ακόμα.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Δεύτερη ώρα για σήμερα, αυτή είναι η Images Love Emotion στην αγγλική version του Le Demon de Minuit. Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στη δεκαετία του 80, φυσικά ένα γαλλικό συγκρότημα από την Toulouse. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο. Λέει 3 εβδομάδες απουσία ο έτερος Καπαδόκης εδώ της παρέας, ο 4ος Γιώργος. 3 ολόκληρες εβδομάδες, Γιώργο. Το συνειδητοποιείς? Θα μου πεις μετά που ήσουν. Όπως και να έχει, καλώς ήρθες.

Συνέχεια, ο Ζουζιέρ θα είναι τώρα στην παρέα μας. Athens Radio ακούτε, αν δεν το έχετε καταλάβει, έτσι, 98,1 λέει το ραδιόφωνο σας. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 10, έτσι αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης, μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν οι Σιρήνες. Όλο για κάποιους θα έχουμε, εγώ έχω αρκετές. Να στείλω την αγάπη μου στον Άγγελο και στον Άσο, παλιόφιλους, σιρούλες από το στρατό.

Η Μαρία μας εύχεται καλή εβδομάδα. Τρίτη Μαρία σήμερα. Και έχω κι άλλη μία που δεν έχει στείλει. Τετράδες. Τέσσερις Γιώργηδες, τέσσερις Μαρίες.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο Γιώργος. Είναι για χώνεψη, έτσι, για σφινάκι μαστίχας. Νικόλ, Don't You Want My Love, 1986. Και φεύγουμε από την Ευρώπη και περνάμε στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού.

Κόσμος και Κοσμάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Τάσο, στο Γιάννη, Παύλα Ιορδάνη. Καλησπέρα στην Άντια, αλλά και στη Ροή, η οποία ήρθε τρέχοντας στην εκπομπή. Καλησπέρα στον Κώστα που οδηγεί. Το νου σου, Κώστα, δεν στέλνουμε μήνυμα από το δρόμο.

Σάμι και τον Γιώργο με την παρέα του. Να προετοιμαστώ και αμέσως μετά θα έρθω να σας χαρίσω το τραγούδι που έχω επιλέξει. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Hazeldine, Who's Living Who, ένα τραγούδι το οποίο προσπαθώ να βάλω εδώ και δύο εκπομπές και όλο το ξεχνάω.

Επιτέλους το καταφέραμε και το ακούσαμε ολόκληρο. 80's Forever, λέει η Καταρίνα. Πραγματικά πολύ 80's το κομμάτι. Πιο 80's πεθαίνεις. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσω στον Γιώργο και σε όλη την παρέα, την Φένια, την Άντα, τον Βαγγέλη. Τις ανιψιές του, την αδερφή του, τον γαμπρό του, όλους μαζί. Να είστε καλά, παιδιά.

Ένα τραγούδι που θα μας γυρίσει πίσω 1984. Ένα τραγούδι που σας έχω πει την ιστορία του. Rockwell, Somebody Watching Me. Ο γιος και του ιδρυτή της Motown ζήτησε από τον πατέρα του να τραγουδήσει και τι φαντάστηκε. Θα τραγουδήσει με τους αδερφούς Jackson στα δεύτερα φωνητικά, German Jackson και Michael Jackson. Για τον Γιώργο και όλη την παρέα, καλή ακρόαση, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Είναι νωρίς ακόμη.

Somebody watching me. Λοιπόν, ξέχασα και ζητά συγγνώμη να αναφέρω την πόλη με το πολύ ωραίο όνομα. Αλλά δεν φταίω εγώ, πόλη μου. Ήταν έτσι πως ήταν η γραμματοσειρά και είμαι και σε φάση που προσπαθώ να βάλω γυαλιά, αλλά δεν τα βάζω διότι αρνούμε. Μου διέφυγε. Ακόμα πιο βαθιά στα 80's. Bangles.

πάμε πίσω 1994. Edwin Collins, A Girl Like You μας λέει. Ένα τραγούδι που λατρέψαμε περισσότερο για το εναλλακτικό βίντεο κλιπ του.

Cyndi Lauper, I Drove All Night. Λίγο πριν το τέλος, 15 λεπτά πριν από τις 10, θα γυρίσουμε πίσω στο 1981, στις αρχές δεκαετίας του 80, όπου θα συναντήσουμε τους Quarterflash στο Harden My Heart.

Alcohol λέει Square Rooms, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. 7 λεπτά πριν από τις 10. Να σας θυμίσω ότι ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Δεν φεύγει κανείς. Το επόμενο τραγούδι θυμίζει πάρτι, εφηβικό πάρτι, τουλάχιστον της εποχής μου.

Η υπέροχη Bonnie Tyler, ως γρομαλούσα μας. Η Καταρίνα λέει πολύ σωστά, το έχουμε πει βέβαια και εμείς πάμπολες φορές, ότι κρίμα που δεν είχαμε βίντεο, λέει, από εκείνη την εποχή. Καταρίνα μου, αν υπήρχαν βίντεο σε εκείνη την εποχή, θα μας είχε προσλάβει ο Αλέκος Αγκελάριος να παίξουμε στις ταινίες του. Οπωσδήποτε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας αυτές τις δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης. Αυτή είναι η εκπομπή χωρίς όνομα. Την ακούτε τις Δευτέρες. Είδατε το διόρθωσα, όχι το κάθε Δευτέρα. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας αγαπάμε και μας αγαπάτε. Φιλάκια, Μαρία Λιφέρη. Σταύρος Μυστεγνιώτης έχει μπει ήδη στο στούντιο με άδεια χέρια για ακόμα μια φορά. Αλλά με πολλή μουσική. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Σχεδόν 6 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Μη σας ξεγελάει εισαγωγή. Απλά προσπαθούσα να εξηγήσω στο Γιώργο για ποιο λόγο έχω έρθει με άδεια χέρια. Οπότε έβαλα το πρώτο τραγούδι που βρήκα εύκαιρο και ήταν αυτό του Rob Dugan. Rob Dugan που έχει και άλλο τραγούδι, άλλο instrumental στο soundtrack του Matrix, εκτός από αυτό που ακούμε. Είμαι ο Σάββος Μισεγνιώτης, αυτό εδώ πέρα που ακούτε τώρα είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Και όντως μου σας ξεγελάει αυτό που ακούσατε, γιατί σήμερα έχουμε κάποιες μεταδόσεις από ελληνικά συγκροτήματα με ξένο στίχο. Που λογικά είναι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στην Ελλάδα. Δεν ξεκινάμε όμως με αυτές, ξεκινάμε με αυτό εδώ.

Πώς να βάλεις δύο τραγούδια του David Bowie στην ίδια εκπομπή. Ακούσαμε πριν πρωτότυπο David Bowie original, πώς να το πω διαφορετικά, και αυτό εδώ είναι το cover που έκαναν οι Tate, αν λέω σωστά το όνομά του, σας με διορθώσει ο Χρήστος αν το λέω λάθος, τη διασκευή που έκαναν στο Heroes του David Bowie. Ελληνικότατο συγκρότημα αυτό εδώ. Γιατί εδώ στο Free δεν παίζουμε μόνο περίεργα κατά πολλούς παλιότερα τραγούδια, τουλάχιστον τραγούδια από τις δεκαετίες 80 και 90 που δεν ακούτε εύκολα οπουδήποτε αλλού στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τώρα παίζουμε και τραγούδια που δεν παίζουν γενικά στο ραδιόφωνο.

Έχουν την ιδέα οι Offspring ξανάρχονται αυτό το καλοκαίρι. Αυτή την περίοδο πάντως είναι για συναυλίες στον Καναδά. Και κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια από αυτές τις συναυλίες στο ίντερνετ και από το backstage. Εγώ όμως πρέπει κάπου εδώ να αρχίζω να καλησπερίζω. Ξεκινώντας από τον Γιάννη τον Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες, τον Αλέξαβο τον Πέτρακα, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στον Ταξιάρχη, στον άλλο τον Γιώργο, στη Μαρίτα, στο Σωτήρη που είναι στο Πατάρι, στην Κατερίνα, στο Σάκη, στο Γιάννη, στη Μαρία, στη Ματίνα, στην Άντια, στον Πάνο, στην Αρχοντούλα, στη Βίκη, στο Γιώργο, στο Χρήστο. Δεν ξέχασα κάποιον, νομίζω. Αν ξέχασα, μετά.

Και η αγάπη όντως βρίσκει το δρόμο της. Ο τραγουδιστής των Pure Essence έχει ξαναβρει το δρόμο του. Τον είχαμε δει πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, εδώ στην Αθήνα. Έχουν ξαναξεκινήσει πάλι τις συναυλίες. Ελπίζω να τον ξαναδούμε πολύ πολύ σύντομα και πάλι. Αυτό εδώ λέγεται Don't Know Any Better.

ακόμα το Maybe των Brainstorm, να σας πω ότι σήμερα γίνεται 75 ετών ο Μικ Μαρεσία, προτιμάται ο Ρόμπερτ Άλαν Ντιλ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951 και είναι ο κιθαρίστας των Motley Crue που ακούμε, και είναι αυτός ο οποίος ως συνιδρυτής του συγκροτήματος έδωσε και το όνομα Motley Crue στο συγκρότημα αυτό. Αν πω και τρίτη φορά τη λέξη συγκρότημα, μπορείτε να με χτυπήσετε. Οπότε μπορείτε, γιατί το πάω.

Από το 1951 που γεννήθηκε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, να πάμε στο 1970. 56 ετών γίνεται σήμερα ο Greg Alexander, ο τραγουδιστής των New Radicals που ακούμε εδώ στο You Get What You Give.

Το δεύτερο ελληνικό συγκρότημα για σήμερα λέγονται Crash Peanuts. Κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι πριν από 20 περίπου μέρες. Θα βγει άλλο ένα single την Παρασκευή και καλώς εγώ των πραγμάτων, από ό,τι διαβάζω σε αυτό που μου έχουν στείλει τα παιδιά, κυκλοφορεί το άλμπουμ τους 29 Μαΐου.

Να πω καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, αλλά και στον Ηλία. Κωνσταντίνε, με έκανες να θυμηθώ πριν 10 κάτι χρόνια, όταν είχαν έρθει οι Cranberries εδώ στην Αθήνα και είχαν βάσει τότε στο Facebook, ας το πούμε, την κριτική. Δεν ήταν κριτική, απλά έκανε ένα σχόλιο ότι τι καταπληκτική συναυλία ήταν αυτή και πόσο καταπληκτική ήταν η Dolores, τέτοια πράγματα. Το καλό να λέγεται. Και ο μάνατζερ του συγκροτήματος που ακούμε τότε μου είχε στείλει μήνυμα, καλά, για τους δικούς μας δεν θα πεις κάτι. Η δική του λοιπόν ήταν αυτή εδώ, η Rosebleed. Κι άλλος Κωνσταντίνος αυτός. Καλησπέρα, μας ακούει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σε κάποιο νησί εκεί στο Αιγαίο. Until next time, αυτή είναι η Rosebleed.

παιδιά από την Λιούπολη, η Roseblit. Until next time. Ελπίζω να το μετανιώσουν και οι αποχαιρετιστήρια σε συναυλίες που έδωσαν πέρυσι να μην είναι τελικά αποχαιρετιστήρες, αλλά να τους ξαναδούμε. Μιλάω για τους Last Drive. Αυτό είναι το Radio.

Και αν τους Last Drive, να σας πω την αλήθεια, αν και πιστεύω ότι δεν είμαι μοναδικός, είναι αρκετοί οι οποίοι ευχόμαστε να μην έχουν σταματήσει. Πραγματικά, αν και οι ίδιοι το έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί, μουσικά εννοώ πάντα. Αυτοί που θα ακούσουμε τώρα είναι ενεργοί και καλώς εχώ των πραγμάτων. Την 1η Ιουλίου θα τους δούμε ζωντανά στην Αθήνα.

41 χρόνια όμως πριν, όχι, δεν κυκλοφόρησε αυτό εδώ, αφού κυκλοφόρησε 40 χρόνια πριν, αλλά 41 χρόνια πριν αποφάσισε ο David Lee Roth, ο τραγουδιστής των Van Halen που ακούμε, να αποχωρήσει από το συγκρότημα, οπότε οι Van Halen αποφάσισαν ότι θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλον. Και ποιος ήταν αυτός? Ο Sammy Hagar. Τους πήρε περίπου ένα χρόνο για να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ 5150. Από εκεί ακούμε αυτό εδώ. Why can't this be love?

Υποψιάζομαι ότι είναι δάχτυλος του David Lee Roth αυτός, ο οποίος παρεμπιπτόντως πριν από ένα περίπου μήνα ανακοίνωσε ότι πούλησε ό,τι δικαιώματα είχε από τραγούδια που είχε γράψει για τους Van Halen, και επιτέλους είπε ότι, δεν θα πω ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποίησε, αλλά είπε ότι έχει λεφτά.

ακουστήκαν ανάποδα, γιατί παίξαμε το νούμερο 3 την προηγούμενη Τετάρτη, τώρα βάλαμε το 2, ας βάλουμε και το πρώτο. Αυτό κατά ένα 90% θεωρώ ότι θα ακουστεί στη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο. The Unforgiven, για όσους το έχουν καταλάβει. Βέβαια, όσοι δεν το έχετε καταλάβει, δεν θα είστε στη συναυλία, οπότε

από το άλμπουμ Metallica, που όλοι το ξέρουμε σαν Black Album. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια, αν και νομίζω ότι στον πρώτο χρόνο ήδη είχε γίνει πια γκρίζο από μαύρο το εξώφυλλο, αυτό που ακούσαμε λεγόταν Unforgiven.

θυμάμαι τις κασέτες τότε και τα βινίλια ήταν ότι ακόραζες ένα δίσκο ή μια κασέτα και το άκουγες ολόκληρο. Οπότε έχεις την ευχαίρεια να ανακαλύψεις και τα υπόλοιπα τραγούδια που είχε ένα άλμπουμ, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ, το Crimson and Clover της Joan Jett και των Black Hearts από το άλμπουμ I Love Rock and Roll. Να πω ότι ήταν η πρώτη κασέτα επίσημη που είχα αγοράσει τότε.

Νομίζω ακόμα και σήμερα ότι ήταν η πιο απογοητευτική για μένα συναυλία που πήγα ever, αυτή εδώ των Red Hot Chili Peppers στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από καμιά 15 χρόνια, πόσο ήταν. Μην με ρωτήσετε γιατί, πάντως δεν, απλά δεν.

Είπα πριν για τις κασέτες και τα βινίλια και τα υπέρ που είχαν. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις ακόμα και το να έχεις ένα άλμπουμ σε ηλεκτρονική μορφή, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, θα τα ακούσεις ολόκληρο το άλμπουμ, όπως αυτό που έκανα πριν από μερικά χρόνια ταξιδεύοντας με αεροπλάνο πάνω από τον Ειρηνικό. Ήταν η εποχή που είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ των Cranberries, το τελευταίο. Μακάρι να μην είχε κυκλοφορήσει, παρόλο που μου αρέσει πολύ, και να μην ήταν το τελευταίο. Αυτό είναι το θέμα, να υπήρχε ακόμα εδώ γύρω μαζί μας η Dolores. Πρέπει να είχα ακούσει αυτό το άλμπουμ δεν ξέρω πόσες φορές, πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι τουλάχιστον 50, ίσως πολύ και περισσότερο. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Catch Me If You Can.

Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο Δημήτρης και επιτέλους καταφέρνω να το βγάλω στον αέρα. Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Άφες Φυρίδου 98,1 ήταν ο Σταύρος Μυστελνιώτης και ένα ακόμα Midlife Crisis αυτό της Δευτέρας 4 Μαΐου. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη ακριβώς στις 10. Κλείνουμε με Kate Bush, Wuthering Heights. Καλό βράδυ, για χαρά μου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.